τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ,
3: η καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Είναι αγαπημένος μου.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Μόνο θα ακούω.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Εγώ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
3: Παίζει την καλύτερη μουσική

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες τα χαράματα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
5: Υπάρχει για

93. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει το κινητό σου είναι καλό. Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σκαλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες, τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
2: Από το μαρούλι, λες,
1: από την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Καλή εβδομάδα!
1: Καλή σεζόν!
2: Τι γίνεται ρε παιδιά, σαν τα χιόνια!
1: Ήρθε η μέρα που ήταν εφιάλτης κάθε μέρα στις διακοπές μου. Η πρώτη μέρα που θα γυρίσαμε στη δουλειά. Αυτή είναι.
2: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή γύρω στη δεύτερη εβδομάδα άρχισε να μου λείπει.
1: Α, ναι?
2: Τώρα που έφταναν οι μέρες λέω, ωραία φίλε πάλι 6 ώρα το πρωί, αλλά... Ορίστε, ήρθε αυτή η Δευτέρα. Είμαστε εδώ.
1: Εχθές Κυριακή ήμουνα μέσα στα μαύρα την ένωση, καταρχάς. Όλη μέρα πενθούσα.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Δεν επιστρέψαν όλοι.
1: Σίγουρα, κάτσε. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα καλοκαίρι.
2: Τι μας φέρατε από τις 24, ρε φίλε.
1: Βάλ το 1η Σεπτέμβρη. Βάλ το 13 με τα σχολεία.
2: Ναι, δηλαδή 24 Αυγούστου. Ντάλα καλοκαίρι. Λοιπόν, ας συστηθούμε μπας και μας ξεχάσατε.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μας ξέχασαν, μάλλον.
2: Γιώργος Βελιτσιάης.
1: Και Μάγδα Ζουλίδου.
2: Τα πρωινά σου τα Καρντάσια.
1: Εσύ ως μπαίνουμε στην έκτη σεζόν.
2: Πω, πέρασαν 6 χρόνια.
1: 6 χρόνια τώρα αυτή η εκπομπή. Δεύτερη χρονιά τώρα είμαστε οι δυο μας.
2: Πότε τον φάγαμε τον άλλον, έχει δυο.
1: Με την καλή την έννοια. Με την καλή την έννοια. Πάει και αυτό. Πάει.
2: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και μην τα πούμε όλα στην πρώτη εκφώνηση. Είναι και πρωί ακόμα. Δεν έχετε ξυπνήσει να τα ακούσετε λίγο αργότερα.
2: Αυτή τόσο καιρό ακούγαν μόνο μουσική, τώρα πιάσαμε την πάρλα.
1: Οπότε πάμε να δώσουμε την τεράστια καλημέρα και να ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή για τη σεζόν 2026-2027.
2: Με το δεξί!
3: Καλημέρα!

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είδα προχθές είχε πάει στο γάμο του ο Χρήστος Μάστορας, μαζί το συνόδευσε της αδερφής του.
1: Α, στο γάμο του και εγώ λέω τι έγινε.
0: Της αδερφής του και ήταν μαζί του και η Γαριφαλιά.
1: Γιατί
0: επίσημα, να μην είναι.
1: Κοίτα, εσύ λες τώρα για τη Γαριφαλιά και τη Μαργαρίτα και εγώ σκέφτομαι την τελευταία Μαργαρίτα που ήπια χθες το βράδυ.
0: Α, χθες την ήπιες, φρέσκια μας ήρθες.
1: Εκεί στην επανομή την τελευταία μου τη Μαργαρίτα. Και τώρα είπα να μπω λίγο σε ρέγουλα πάλι. Ήρθαμε τα γιαούρτια μου πρωί-πρωί.
0: Καλά, εξηγήθηκες και εγώ στις διακοπές στο ξενοδοχείο εκεί κάθε βράδυ. Τζάμπα ήταν πληρωμένα.
1: Ήταν και τζάμπα.
0: Με το που φεύγαμε, παίρναμε ένα για να πάμε τη βόλτα μας. Με το γυρνούσαμε, παίρναμε ακόμη ένα ποτάκι.
1: Ωραία, φίλε, έβαλες κανένα κιλό.
0: Έβαλα 2 κιλά.
1: Α, ωραία.
0: Έχασα το 1,5 όμως τώρα που γύρισα. Από την στεναχώρια όμως το έχασα.
1: Έλα, θα σε παχύνω εγώ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, 24 του Αυγούστου, δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς. Στα σημαντικότερα γεγονότα, 79 μετά Χριστό, εκνύγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. Στα υπόλοιπα γεγονότα, σαν σήμερα 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τάπα Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασού έγινε αυτό. 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Και τέλος, το 1995, σαν σήμερα, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 με τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up. Είναι το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε και μέχρι και σήμερα στους υπολογιστές. Βέβαια, τώρα έχουν βγει αναβαθμίσεις. Windows 2000, δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε αυτά που έχουμε. Ναι. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται το 1947 ο Πάολο Κοέλιο.
1: Αλχημιστής.
0: Ο αλχημιστής, έτσι, βραζιλιάνος συγγραφέας, διεθνής η φήμη του. Και τέλος από τη ζωή, σαν σήμερα, φεύγει το 1956 ο Κένζι Μιζογκούτσι.
1: Ναι.
0: Ιάπωνα σκηνοθέτη του κινηματογράφου.
1: Είπε Γκούτσι και λέω τίποτα με τον Γκούτσι.
0: Αυτό ήταν μισό
1: Γκούτσι. Μισό Γκούτσι ήταν αυτό. Ο Πασχάλη Αρβανιτίδη έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τζοάννα, σ' αγαπώ.
0: Πάλι καλά που δεν μου είπε, δεν έχω βάζο μισό Γκούτσι όπω έχει του άλλου του σχεδιαστή.
1: Μόνο Βερσάζ έχω.
0: Πάρε και ένα μισό Γκούτσι.
1: Ένα μισό Γκούτσι. Λοιπόν, 6 και 47 ξημέρωσε. 20 και 5 θα δει ο ήλιο. Η άχρηστη πληροφορία τη ημέρα έπρεπε να είναι πολύ καλή που είναι πρώτη τη.
0: Ποια είναι?
1: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους. Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ούρα περιέχουν αμμονία. Έτσι καθάριζαν τα υφάσματα. Μάλιστα, η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα ούρα. Κατάλαβες. Και εγώ τώρα έχω ένα κατούριμα, συγγνώμη κιόλας.
0: Μη κρατήσω.
1: Φόρο.
0: Θα σου φέρω ένα μπουκαλάκι λίγο να μου τα βάλεις. Έχω κάτι ρούχα από τις διακοπές. Να τα πλύνω, να λαμποκοπήσουνε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: αναβήσει όλο πιο πάνω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όλο πιο πάνω.
0: Γυρίσαμε, αυτό ήτανε.
1: Αχ, παιδάκια, επιστρέψαμε. Πού είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε το καλοκαίρι σας? Αυτά θα μας πείτε στο 693-693-1003 στο Viber.
0: Έτσι, πρέπει να επιστρέψετε σιγά σιγά στις συνήθειές σας εδώ το πρωί, 7 με 11 και αυτή τη σεζόν θα το περνάμε μαζί.
1: Λοιπόν, μέχρι 34 βαθμούς. Α, όχι, δεν είναι σήμερα. Τώρα, εντάξει, τι κάναμε χθες, ε?
0: Χθες και όλο το καλοκαίρι, βασικά, θα πούμε τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα στη Γεωργία και μπράβο, έκανα ένα ωραίο tour, δηλαδή δεν πήγα σε μία πόλη. Mm-hmm. Πήγα Τσιατούρα, πήγα τη Φλίδα που πραγματικά πρέπει να πάτε.
0: Η πρωτεύουσα είναι.
1: Η πρωτεύουσα είναι από τις πιο ωραίες πρωτεύουσες που έχω επισκεφτεί. Mm-hmm. Και λέω, πάω αλλού και αλλού και δεν πήγα στη Φλίδα. Η παλιά πόλη είναι όνειρο. Ωραία γάλματα, φάγαμε πολύ ωραία κτλ. Και μετά πήγαμε στον Μπατούμι.
0: Ναι.
1: Μείναμε στον 63ο όροφο.
0: Ψηλά.
1: Ναι, ήταν ουρανοξύστης και είχε θέα όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Mm-hmm. Η Μαύρη Θάλασσα, πολύ πέτρα και καθόλου αλάτι.
0: Α, ναι, είναι, δεν έχει.
1: Εκεί κάναμε τις βουτιές μας.
0: Γιατί και... δεν είναι θάλασσα, είναι λίμνη, γι' αυτό.
1: Είναι. Γιατί είναι λίμνη, η λίμνη.
0: Έτσι νομίζω το λένε, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, δεν είναι πολύ στα ανοιχτά. Anyway. Ναι. Και μετά πήγαμε σε επαρχία εκεί από τον Μπατούμι και κάναμε μπάνιο σε καταράχτες και τα λοιπά. Και γενικότερα γυρίσαμε τη Γεωργία και ήταν όνειρο, παιδιά.
0: Άντε και του χρόνου τώρα.
1: Αλλού.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Αλλού του χρόνου.
0: Και εγώ πήγα Κύπρο μια εβδομάδα, πάρα πολύ ωραία εκεί, στο παραθαλάσσιο μέρος του Πορταρά.
1: Τέλεια.
0: Είναι με την Αγία Νάπα, τέλος πάντων, η ανατολική πλευρά του νησιού.
1: Η Αγία Νάπα
0: νησιού
1: είναι η πιο ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες οι θάλασσες που επισκεφθήκαμε, όλες οι παραλίες με πάρα πολύ καλά νερά. Κάποιες είχαν λίγο πέτρα, κάποιες αμμουδιά. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί τουρίστες, πάρα πολύ φαγητό.
1: Βέβαια.
0: Ζέστη κανονική, θα έλεγα. Ευτυχώς πέσαμε σε περίοδο που δεν είχε καύσωνα, 32 βαθμούς εκεί.
1: Εμείς όταν ήμασταν σε χωριό, είχε πολύ ωραία δροσιά. Mm-hmm. Όταν ήμασταν μετά τη Φλίδα και Μπατούμι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Κάναμε και τις βουτιές μας.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα το Σαββατοκύριακο πήγα στην Επανομή που λες. Mm-hmm. Εκεί έχει κάμπινγκ, αλλά έχει και κάποια μπάγκαλους και δωμάτια.
0: Τι λες.
1: Και ήταν όνειρο. Ναι. Είχε εκπληκτικό πρωινό, από τα πιο ωραία πρωινά, δηλαδή την πεντάστερα και τέτοια. Mm-hmm. Πολύ ωραία ήταν. Και έχω να πω ότι επειδή είχα πολλά χρόνια να πάω για μπάνιο στην Επανομή, η θάλασσα είναι καταπληκτική, παιδιά.
0: Ήταν ωραία η θάλασσα, την πετύχατε καλά.
1: Κοίταξε, το Σάββατο ήτανε, είχε λίγο κύμα. Mm-hmm. Χθες όμως που ήταν έτσι αυτά, πεντακάθαρη. Οπότε χθες τη βγάλαμε εδώ στην Επανομή και λέω:
0: τέλεια.
1: Κοίτα να δεις τι ωραία που είναι και ωραία ταβερνούλα είχε εκεί.
0: Μπράβο, εξηγηθήκατε πάρα πολύ ωραία. Να δούμε ποιοι επέστρεψαν στο Viber 693-693-1003. Περιμένουμε τις πρώτες καλημέρες να μαζευόμαστε σιγά-σιγά υπέρα. Αν και ξέρω είναι νωρίς ακόμα, πολλοί δεν έχετε επιστρέψει. Θεωρώ ότι εκεί που ανοίγουν και τα σχόλια θα είναι και οι τελευταίοι που θα γυρίσουν.
1: Κοίταξε, και κάποιοι για να γύρισαν δεν μας ακούνε γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν ξεκίνησαν τα σχολεία, δεν μπαίνουν στα μάξη.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, άντε σας δικαιολογούμε.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος τραγουδά για την Δευτέρα που επιστρέψαμε από τις διακοπές μας στον τρανζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαστε μόνοι εκεί έξω.
0: Έχουν έρθει κάποιες πρώτες καλημέρες, να τις διαβάσουμε γρήγορα. Η Αφροδίτη, καλημέρα, επιστροφή στη δουλειά σήμερα. Και για σένα, Αφροδίτη, για μας λες τώρα, δεν ξέρω.
1: Ωραία, είτε καλή επιστροφή.
0: Καλημέρα στην Στελίτσα, καλημέρα Ζουλιδάκη μου λέει. Μάλλον,
1: καλημέρα Στελίτσα μου.
0: Η Μαρία, καλημέρα παιδιά, καλή επιστροφή. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα για τον Σεπτέμβρη, για άδεια Βαρκελόνη θα πάει το μαράκι.
1: Ωραία, ωραία. Βαρκελόνη.
0: Έχει πανηγύρι στον Εύωσμο. Σήμερα ο Κοσμάς ο Αιτωλός γιορτάζει.
1: Μας ξέφυγε. Κοίταξε, του Εύωσμου τα πανηγύρια δεν τα έχω
0: δεν
1: γυρίσει.
0: Τα έχει σημειωμένα.
1: Όχι.
0: Ο φίλος ο Σαμπαλίδης εδώ, περιφερειακός μέτωπο ανατολικά στο ύψος της Πηλαίας, στο κτίριο Μόρις, έχει μείνει νταλίκα. Η ουρά φτάνει μέχρι την έξοδο του Μπατριανδρία. Έχετε τον νου σας όσοι κινείστε εκεί.
1: Έλα, καλή επιστροφή.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Γεωργία. Καλώς ήρθατε, καλή σεζόν μας λέει. Είναι τα πρώτα μηνύματα που σκάσανε στο Viber. Νάτι και η Χριστίνα, μόλις έσκασε και αυτή. Καλημέρα, παιδιά. Καλό χειμώνα. Κάτσε ακόμα, γιατί καλό χειμώνα.
1: Έβρε, καλή σεζόν, καλή σεζόν. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη θέση μας, έτσι όπως ήμασταν και πριν, να μας ακούτε, γιατί περιμένουμε μια πολύ δυναμική χρονιά.
0: Τι γίνεται στους δρόμους, υπάρχει κινητικότητα.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Βλέπω ότι έχει κίνηση στο ύψος της Τούμπας, στο περιφερειακό. Προφανώς είναι αυτό που είπε ο Σαπαλίδης. Λίγη κίνηση και στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Μπότσαρη και στην Μακεδονία. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι ok και στα δυτικά είμαστε πολύ καλά. Λίγη κινησούλα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Κατά τα άλλα, είμαστε ωραία. Ενώ η θερμοκρασία, όπως σας είπα, θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Παρότι βλέπω μουντίλα, όχι, δεν θα ανοίξει ο καιρός. Και αύριο Τρίτη θα χτυπήσουμε 35-36. Θα καεί ο κόρφος μας, νομίζω.
0: Είναι αυτός ο κάψωνας που συνεχίζεται μέχρι, νομίζω, Τρίτη-Τετάρτη. Μετά λίγο κάπως χαλαρώνει.
1: Άντε λίγο, δεν θέλουμε άλλο.
0: Εντάξει, νομίζω δεν είναι τόσο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Okay.
1: Κοίταξε, άργησε να ξεκινήσει. Ναι. Πέρσι από τον Ιούνιο είχαμε κάψες. Τώρα καλά ήταν.
0: Καλά ήταν.
1: Εγώ τον Ιούνιο ήμουνα στην Αθήνα. Και ήμουνα με παντελονάκι, ας πούμε, και πουκάμισο. Δεν ήμουνα με να πεις ότι έσκασα.
0: Θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Εκτός από το Viber υπάρχει το σταθερό μας, το 2310-266-233. Τα social media που μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Τρανζίστορ 1003, αν γράψετε σε Facebook, Instagram και TikTok, μας ακολουθείτε εκεί πέρα. Και φυσικά υπάρχουν και οι εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμα και αν φύγετε από τον νομό Θεσσαλονίκης, μας ακούτε παντού και πάντα.
1: Έτσι, μην χάσετε.

0: Τι σταυρό κουβαλάω. Γιάννης Πλούταρχος, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Προφανώς μιλάει για εμάς που έχουμε επιστρέψει από τις άδειές μας. Τι σταυρό κουβαλάμε τώρα και έχουμε έρθει για δουλειά πρωί-πρωί.
1: Μα έλεος πρωί-πρωί. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω.
0: Στην επικαιρότητα, σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι και την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κέντρικης Μακεδονίας, η θερμοκρασία θα είναι ακόμα υψηλότερες.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, διαβάζω, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Άιντε.
0: Μέχρι στιγμής εδώ στην χώρα, θέλω να σου πω, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του στη Βόρεια Μακεδονία και στα Σκόπια, να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους και εκεί.
1: Οι Σκοπιανοί ήρθαν και εδώ μετά, με τα μάξια τους μας τα φέρανε.
0: Φέρετε τα κουνούπια, κρατήστε τα εκεί πέρα.
1: Μας τα φέρανε εκεί με στα μάξια τους.
0: Ευτυχώς εγώ διακοπές εκεί, Κύπρο δεν είχε ούτε ένα κουνούπι. Εφτά μέρες δεν μας τσίπησε ούτε ένα κουνούπι. Δεν είχε καθόλου.
1: Σόπαρε, τι ωραία.
0: Δεν ξέρω, ψεκάζουν, τι κάνουν εκεί πέρα. Νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία, λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο σαρακινικό της Μήλου που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση. Το νέο περιστατικό έγινε το Σάββατο στην παραλία Ζογέρια των Σπετσών, ενώ στην περιοχή έπαιναν ισχυρή άνεμη.
1: Τρομερό.
0: Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρθωσαν οι αρχές.
1: Έλαβε ναρκωτικά στην Μύκονο. Δεν το πιστεύω.
0: Και τέλος, πρόστιμο μαμούθ 825 εκατομμύρια ευρώ επέβαλε η Ολλανδική δικαιοσύνη στην Uber για την απενεργοποίηση λογαριασμών συνεργαζόμενων οδηγών μέσω αυτοποιημένων συστημάτων, χωρίς μάλιστα προηγούμενη και επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Τώρα, τους απέλησε, αν κατάλαβα καλά, επενεργοποίησε ότι δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με την εταιρεία για να πάρουν κόσμο και να βγάλουν λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως μεγάλο το πρόστιμο.
1: Λοιπόν, να σας βγάλω.
0: Να, βγάλω.
1: Παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια στην ταράτσα του Soul. Κανάρια Live, πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Γίγαντας του Νικολάη Έρτμαντ από το Διπεθέ Ρούμελης και το Διπεθέ Βόλου στα Μερκούρια του 2026 στο θέατρο Σικαιών. Και όχι άλλο Κάρβουνο, ο Ρέπας Παπαθανασίου στο θέατρο Δάσους. Η νέα σατυρική κομμωδία έρχεται στο θέατρο Δάσους σήμερα στις 9 και 4, εισιτήρια 20 ευρώ. Και πολύ ωραίο το cast, οπότε νομίζω ότι αυτή η παράσταση ξεχωρίζει για σήμερα.
0: Βεβαίως. Τραγούδι εβδομάδας έχουμε ολοκένουριο.
1: Ολοκένουριο και θα σας αρέσει.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
3: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη, 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Επιστροφή στο στούντιο. Καλημερίζουμε τον Νίκο. Καλημέρα, ρε παιδάκια. Όμορφα μας λέει στο Viber. Καλή σεζόν θα πω. Σας περιμέναμε.
5: Έτσι, εδώ είμαστε, κουκλάκια. Εδώ είμαστε. Πάω Κλεβαδιακός 4-0. Καρέ στην πρεμιέρα και τώρα τελικό στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ 3-0 τον Ηρακλή. Τα μάτια μας πόνεσαν. Πήραμε τάχα παίχτες. Όχι, πήραμε παίχτες. Οι παίχτες είχαν καλό βιογραφικό. Δεν ξέρω, αυτό παιχνίδι δεν ήταν.
4: Δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν.
5: Παίξαμε και με ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ είναι δυνατή εκ των πραγμάτων.
4: Χάσατε και,
5: στο κύπελο χάσαμε. Τέλος πάντων, η ομάδα πρέπει να θέσει. Αλλιώς βλέπω τον προπονητή να παίρνει τα μπαγάζια του.
4: Θα ξεκινήσουμε
5: και να
4: τα περσινά.
5: Τα παλιά τα καλά.
4: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός 1-0 τον Ατρόμητο. Ο Όφη είχε και φόρα, πήρε εκεί 2-0 το Βόλο. Ο Άρης 3-2 την Καλαμάτα. Παραλίγο θα την έτρωγε, αλλά τελικά 3-2.
4: Το γύρισε.
5: Πανετολικός 3-1 τον Αστέρα Άκτορ. Έλτσε Μπαρτσελώνα 0-5. Η Λίβερπουλ 2-2 στην εκπνοή με τη Newcastle. 4 της Brighton στην Aston Villa. Η Ατλέτικο 2-2 με τη Villarreal. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Στο Ευρωβόλεϊ γυναικών 3-1 τη Βουλγαρία.
4: Μπράβο.
5: Σήμερα Ρώμα Φιωρεντίνα, Φούλαμ Τσέλσι. Έχει τέτοια ματσάκια άμα θέλετε να χαζέψετε. Μάλαγα Deportiva La Coruña.
4: Βέβαια, έχει ισπανικό.
5: Ζιλ Βιζέντε Καζαπία. Και αυτά είναι τα ματς για σήμερα.
4: Μπράβο και στον Δημήτρη το Μάρκο που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κολύμβησης στο Τάραντο της Ιταλίας.
5: Βέβαια και τον Εμμανουήλ Καρελή που βλέπαμε. Που
4: και αυτός.
5: Αυτό το παιδί έχει το ντουπλάτζ μπροστά του. Και δεν είναι, ρε παιδί.
4: Πού θα πάει, δεν θα σας πάσει κανένα πόδι.
5: Ναι, ρε παιδιά, μία φορά ρε του πλάτη. Κάτσε σπίτι σου, πάρε ρεπό. Πρέπει να σηκώσουμε το χρυσό.
4: Πληρώθηκα κιόλας χθες, να σου πω. Έπαιξα στοίχημα μετά από πολύ καιρό και πληρώθηκα. Έπιασα, κάτσε να σου πω, ξέρεις πόσο αγώνες έπαιξα. 7 αγώνες και του έπιασα και του 7.
5: Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 693-693-1003. Επιστρέψαμε και σας στέλνουμε στην παρέα μας.
4: Για κάτσε να δω, να μια καλημέρα στον Παναγιώτη στο αυτοκίνητο για τη δουλειά. Καλώς ήλθατε, Καρντάσια. Σας περιμέναμε επίσης,
5: Μαρία. Άντε, καλή δουλίτσα.

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τις 10
1: έχουμε
0: είναι
1: και DJ set, Λάμπη Δημητριάδη, έχουμε και τα κορίτσια μας, έχουμε και το απογευματινό μας show.
0: Επιστρέψαμε όλοι εδώ, θα είμαστε και για αυτή την σεζόν.
1: Ρε, τι ωραία, καλώς τους, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, πάω και λαϊκή,
0: Α, βέβαια, ξεκινάνε οι συνήθειες.
1: Ξεκινάνε οι συνήθειες, μπας και μπούμε στην καθημερινότητα, χάσουμε κανένα κιλό, γιατί ό,τι χάνουμε το χειμώνα, το καλοκαίρι τα βρίσκουμε.
0: Εγώ πήγα την Παρασκευή, θέλω να σου πω, που μας πέρασε στη Λαϊκή, γιατί ήμουν εδώ. Εκεί πήγα, δεν είχα πάει, γιατί δεν προλάβαινα τις άλλες φορές. Σε άλλη Λαϊκή πήγα, σε αυτή στη ΣΕΡ3, εκεί μπροστά στο.
1: Σάββατο είναι αυτή.
0: Στις Τηγανιές και Σχάρες, εκεί κάτω.
1: Εκεί Σάββατο είναι.
0: Όχι, όχι, Παρασκευή.
1: Α, Παρασκευή είναι. Παρασκευή. Και πήρες ωραία πράγματα.
0: Αυγά ήθελα να πάρω, πήρα κάτι αγκουράκια, κάτι ντοματίνια. Πάρα πολύ καλές τιμές, μπράβο εκεί.
1: Τα αγκούρια και οι ντομάτες πάντως της Λαϊκής δεν συγκρίνονται, σας το λέω. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη, αλλά μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Καλημέρα στη Γεωργία μας.
0: Ποια Γεωργία?
1: Τι κάνει η Γεωργιάδου στον δρόμο τέτοια ώρα?
0: Τέτοια ώρα θα πάει για ύπνο προφανώς.
1: Έτσι φαντάζομαι και εγώ. Εκτός αν ξύπνησε το κορίτσι, έχει υποχρεώσεις.
0: Εκτός αν δούλευε χθες το βράδυ, δεν ξέρω.
1: Κυριακή,
0: Μήπως είχε κάποιο έξτρα.
1: Σήμερα λοιπόν, 2 η ώρα συντονίζεστε για να ακούσετε την καινούργια εκπομπή της Γεωργίας, την καινούργια σεζόν, πριν Αντιγόνη Σπανού. Και γενικότερα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έρχεται και το μετρό 27 του Αυγούστου, η γραμμή της Καλαμαριάς.
1: Πού θα. Κοίταξε, βολεύει για Σάρκ. Για πες μου.
0: Βολεύει όχι τόσο πολύ νομίζω για ΣΑΡΚ. Θα υπάρξουν και κάποιες αναδιορθώσεις όμως στις γραμμές του ΟΑΣΤ. Για να βολεύει θα υπάρχει μια κυκλική γραμμή στην Καλαμαριά. Σχετικά νομίζω στο ΣΑΡΚ ποια στάση να είναι εκεί πέρα.
1: Για να δω λίγο στάσεις.
0: Θα πρέπει να το δούμε λίγο στον χάρτη. Στις 9.30 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια στο σταθμό της Μίκρας και από εκεί θα δοθεί κανονικά η κυκλοφορία. Μετά δεν ξέρω, δεν άκουσαν θα είναι δωρεάν όπως ήταν όταν πρώτο άνοιξε. Αλλά δεν νομίζω τώρα, αφού έχουν μπει τα ακυρωτικά μηχανήματα, λίγο δύσκολο. Περισσότερες πληροφορίες φαντάζομαι θα έχουμε μέσα στη βδομάδα.
1: Πάντως, εγώ την έχω καταβρει με το λεωφορείο που πάει αεροδρόμιο.
0: Έτσι,
1: την έχω
0: ωραία.
1: Καταβρει.
0: Θα έχει και από την Μίκρα λεωφορείο και από εκεί για να πάει στο αεροδρόμιο επίσης. Ξεκινάει και αυτό στις 27.
1: Μάλιστα.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή με το φορτηγό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία.
0: Τι θυμήθηκες κανένα φορτηγό, είχες παλιά. Τα είχες παλιά με φορτηγατζή, μήπως.
1: Όχι, δεν είχα ποτέ επαγγελματίο οδηγό γενικότερα.
0: Γιατί είδα σαν να αναπολούσε στιγμές.
1: Όχι, ρε, το που έφαγα τη βρώμη μου με το γιαούρτι μου. Δεν είχα γιαούρτι, ξέρεις.
0: Και τι έβαλες.
1: Γάλα. Το έκανα overnight oats. Προτιμώ το γιαούρτι. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και έληξε.
0: Δεν το φάγατε, γιατί?
1: Δεν το φάγαμε, το πήρα.
0: Και... τόσο γρήγορα και αυτό.
1: Και ήταν προφανώς έτοιμο να λήξει, δεν το πρόσεξα.
0: Άμα σας πιάσει το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, μωρέ, αυτό ξέρεις πως νευρίασα.
0: Εγώ πάντα, επειδή το ξέρω ότι θα την πατήσω, βάζω το χέρι πίσω και παίρνω το τελευταίο. Επίτηδες.
1: Δεν το σκέφτηκα. Ναι, έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Γιατί εντάξει, πήγα ρε παιδί μου κι εγώ, πήρα το γιαουρτάκι μου, πάω χθες να το βάλω. Ανοίγω, βλέπω, δεν.
0: Δεν ήταν σε καλή
1: κατάσταση. Λέω, τρώω μια κουταλιά. Λέω, και άστο μην το διακινδυνεύσουμε. Και έβαλα γάλα και έκανα overnight oats, αλλά μου αρέσει πιο πολύ με το γιαούρτι. Αλλά θέλω να σου πω ότι επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
0: Έτσι.
1: Παιδιά.
0: Έχουμε κάποιες καλημέρες στο Viber να τις διαβάζουμε και αυτές. Νάτι και η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Παρέμε την πολύ ωραία εκπομπή σας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Αχ, σας μερσούμε.
0: Ο Αρθούρος και αυτός. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή αρχή. Η Ντορίτα, η φίλη μας. Καλημέρα, καρδάσια μας. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε. Πρώτη μέρα και για εσάς και για μας.
1: Ωρε, Ντοριτάκι.
0: Με κλάματα τον Ντοριτάκι θα λέει για δουλειά. Ανυπομονώ για τα Χριστούγεννα. Άσε,
1: όχι,
0: άσε,
1: ρε Ντορίτα, περίμενε νωρίς είναι ακόμη.
0: Και η Ιουλιέτα είναι εδώ. Καλημέρα, καλή σεζόν. Καλώς ήλθατε, μας λέει και αυτή. Ένα, σιγά σιγά είναι τώρα οι επιστροφές. Θα τα λέμε και αυτή τη βδομάδα και την άλλη. Νομίζω θα έχουμε αρκετές επιστροφές, ούτως ώστε να μαζευτούμε όλοι εκεί γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Κοίταξε, σας ψάχνουμε έναν έναν, γιατί σας ξέρουμε. Είμαστε εδώ έκτη χρονιά και κάποιοι από εσάς είστε δηλαδή τα τελευταία χρόνια καθημερινοί. Οπότε όταν δεν στέλνετε μήνυμα, μας στεναχωρείτε. Πού είστε?
0: Εγώ αγχώνομαι τώρα για το στυλοβάτη της εκπομπής, τον περσινό most valuable player της εκπομπής. Ο Τζόνι, ο οποίος δεν φάνηκε ακόμη και ανησυχώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, δεν φάνηκε ο Τζόνι, δεν φάνηκε ο Φράγκη. Σαπαλίδι είχαμε.
0: Πρωινός.
1: Ποιος άλλος δεν φάνηκε? Η Ελλάδα δεν φάνηκε.
0: Η Ελλάδα και οι φίλοι μας. Λογικά είδες, λείπουν ακόμα διακοπές. Φαίνεται το.
1: Τι θα γίνει
0: το
1: δηλαδή?
0: Πράγμα.
1: Πάντως όταν θα αρχίσουν οι μετρήσεις, ξέρετε, σας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λέτε, ακούμε τρανζίστορ και πρωινά καρντάσια.
0: Μην κάνετε καμιά τρέλα, πείτε κάτι άλλο.
1: Εσάς παρακαλώ, γιατί αρχίζουν και πολλές εκπομπές. Τώρα εδώ θα μείνετε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Για να βρει σε περίπτωση που στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στη Λία, καλημέρα Καρντάσια μου. Καλώς μας ήρθατε, μου λείψατε. Μια και εγώ ακόμα διακοπές. Δεν πήγα.
1: Δεν πήγες.
0: Εδώ κρατούσα τη Θεσσαλονίκη όρθια. Μπράβο, ρε Λία.
1: Κορίτσι μου, δεν πειράζει. Κοίταξε να δει. Το θέμα είναι να είσαι καλά, να ξεκουράζεσαι όσο μπορεί, να κερδίζει έτσι κανένα σαβατάκι, καμιά κυριακούλα, κανένα μπανάκι μέχρι εκεί.
0: Και αν έχει άδεια και το Σεπτέμβρη, μια χαρά καιρό μας κάνει.
1: Όχι, ωραίο είναι ο Σεπτέμβριο και πιο δεν έχει τόσο κόσμο.
0: Σε πάω στο καλό το σεξ, το οποίο ξέρεις από πού ξεκινάει.
1: Όχι.
0: Μαμά, ήξερες.
1: Από το φαγητό.
0: Δεν ήμουν εγώ πέρα να στα πω. Από τις δουλειές του σπιτιού, άρα ξέρεις γιατί είσαι νοικοκυρά.
1: Κατάλαβες. Βέβαια ξέρω.
0: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι τα σεξ εσώρουχα ή τα αισθησιακά βλέμματα είναι ερωτικά, ήρθε η ώρα να φορέσεις τα γάντια, τα πλαστικά της κουζίνας.
1: Μάλιστα.
0: Νέα έρευνα από την εταιρεία Wakefield Research φέρνει στο φως ένα καθόλου προβλέψιμο στοιχείο που οι περισσότεροι θεωρούν ενδεικτικό καλών επιδόσεων στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Την ικανότητα στις δουλειές του σπιτιού. Αφορά και άντρες και γυναίκες το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με την έρευνα, 1000 Αμερικανοί συμμετείχαν. Το 58% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι κάποιος που είναι καλός, καλή στις οικιακές εργασίες, είναι πιθανό να είναι καλός και καλή και στο σεξ. Και αυτό δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό έβριμα. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες, το 52%, παραδέχθηκαν ότι ανάβουν όταν βλέπουν τον σύντροφό τους να σκουπίζει, να μαγειρεύει, να καθαρίζει.
1: Καταλάβατε, αγόρια, πιάστε σκούπες και φαράσια.
0: Ακόμα πιο χαρακτηριστικά, το 39% προτιμά μια φωτογραφία του της συντρόφου που καθαρίζει το σπίτι από μία με μαγιόνα. Στην μία δεν στη μαγιό φορά.
1: Σόπαρε, καλά, γι' αυτό με κυνηγάει εμένα ο δικός μου.
0: Και ο γενιακός θεραπευτής, ο Άλεν Βάγνερ, με βάση το Λος Άντζελες, εξηγεί ότι πίσω από την έλξη αυτή υπάρχει λογική. Όταν κάποιος είναι καλός στις δουλειές του σπιτιού, δείχνει προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια και επευθυνότητα. Στοιχεία που συνδέονται άμεσα και με το καλό σεξ.
1: Βέβαια. Αυτά είναι για μας, για τις δικές μας ηλικίες, βέβαια.
0: Η έρευνα φτάνει μάλιστα στο σημείο να υποδεικνύει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δουλειές του σπιτιού λειτουργούν καλύτερα από μια συγγνώμη. Δηλαδή, αν έκανες καμιά κουτσουκέλα, πλύνε τα πιάτα εκείνη
1: τρέχα
0: τη μέρα.
1: Και πλύνε και άσε τις συγγνώμες και τα λελούδια.
0: Άμα γεια σου. Το 17% των συμμετοχών τον δήλωσε ότι προτιμά ο σύντροφός του να πλύνει τα πιάτα μετά από ένα καυγά παρά να ζητήσει συγγνώμη. Το σφουγγάρισμα ως μορφή συμφιλίωσης φαίνεται πως ναι, θα πιάσει.
1: Ακούσα παλίδι, ξεκίνα το ξεσκόνισμα.
0: Οπότε, πιάστε μια ηλεκτρική σκούπα. λίγο, ξέρω εγώ, μαζέψτε τα πιάτα, βάλτε τα στον οροχήτη και δεν ξέρετε.
1: Και μπορεί, θα δείτε, μπορεί να σα πιάσει.
0: Το βράδυ να βρέξει λίγο, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, μπράβο, ευχαριστούμε. Πολύ ωραία, η έρευνα χρήσιμη.
0: Έτσι, θα γίνεται εργατική και προκομμένη.
1: Ναι, άντε παιδιά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί. Να, μια φίλη εδώ, στυλοφάτη τη εκπομπή. Η φίλη μας η Μέρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε και καλή σεζόν μας, λέει.
1: Έλα, Μερούλα, καλή σεζόν.
0: Και πάμε στη μόδα μας.
1: Λοιπόν, επειδή μας ζαλίσανε λίγο με το quiet luxury, με τις ουδέτερες παλέτες, με το μινιμαλισμό, με το less is more και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε η ώρα που το 2026 το φθινόπωρο, το Maximal Style εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυνατές αισθητικές του φθινοπόρου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Prints, έντονα χρώματα, layers, πολύ έντονα αξεσουάρ, ωραίες υφές διαφορετικές συνδυάζονται χωρίς κανόνες και μου αρέσουν εμένα αυτά τα look πάρα πολύ. Less is more τέλος, more is more τώρα, more is more.
0: Maximal Άρα, is more. Θεσσαλονικές.
1: Ναι ρε φίλε, έχουμε την τιμητική μας. Τι γίνεται τώρα? Θέλεις να φορέσεις animal print και να το συνδυάσεις με floral, μπορείς. Θέλεις να συνδυάσεις καρό με ριγέ και πάλι μπορείς. Το αγαπημένο μου, παγέτες με πλεκτό, με κοσμήματα, με αυθονία. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή μπορείς να φορέσεις ένα παγετέ φόρεμα και ένα πλεκτό ζακετάκι από πάνω και ένα χαμηλό παπούτσι και να πας στη δουλειά σου. Φέτος λοιπόν το φθινόπωρο, oversize παλτό με πολύ έντονα μοτίβα, κοστούμια σε ζωηρές αποχρώσεις, μπορντό, εκείνο το μουσταρδί, μεταλλικές λεπτομέρειες. Τώρα, αν εσείς αγχώνεστε ότι πώς θα το ταιριάξω και σου φαίνεται πολύ τολμηρό, δεν χρειάζεται να αλλάξει μόνο μια σε όλη την καρδαρόμπα, ξεκινάς ένα-ένα. Δηλαδή, ένα έντονο σακάκι με τα απλά σου, μία printed φούστα, μία oversized τσάντα σε πολύ ζωηρό χρώμα. Μ' αρέσει που πειραματιζόμαστε σε διαφορετικές υφές, το δέρμα με το βελούδο, το σατέν με το πλεκτό. Μην φοβάσαι να συνδυάσεις περισσότερα από ένα μοτίβα στο ίδιο outfit. Το μυστικό δεν είναι η τελειότητα, αλλά είναι η αυτοπεποίθηση και τα vintage κομμάτια είναι πάρα πολύ στη μόδα. Αξεσουάρ που δεν λειτουργούν συμπληρωματικά, αλλά πρωταγωνιστούν. Θα τη βάλεις στη σκουλαρικάρα σου, θα φορέσεις μία ωραία εντυπωσιακή τσάντα, ένα ζευγάρι ιδιαίτερα γάντια, ένα τσάνκι κολιέ, εκείνα τα πολύ μεγάλα. Όλα αυτά αλλάζουν ολόκληρη την εικόνα ενός look και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.

0: θέλησε και ένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι, I am so happy.
0: Λοιπόν, σήμερα στα θέματά μου θα ασχοληθούμε πολύ με διακοπές όλων των celebrities που πήγαν, την κάναν από εδώ και από εκεί. Γιατί από όλο το καλοκαίρι δεν έχω μαζέψει κάτι άλλο να σου πω και από πού να ξεκινήσω τώρα, δεν ξέρω. Περίμενε.
1: Μην ξεκινήσει από την Αθηνά Οικονομάκου μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσω από την Μαντόνα φυσικά.
1: Α, εντάξει, τώρα
0: να πούμε για Αθηνά Οικονομάκου, να πιάσουμε την Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις, επισκέφθηκε την χώρα μας, πήγε στα Μετέωρα, πήγε στα νησιά με τον σύντροφό της, τον Ακίμ Μόρις. Σε αγαπώ. Αυτό ήταν το μήνυμα του συντρόφου της Μαντόνα μετά τις διακοπές στην Ελλάδα. Ανέβασε αυτός κάποιες φωτογραφίες και έγραψε στα ελληνικά, Greeklish φυσικά, «Σε αγαπώ», συνοδεύοντας τη φράση με την ελληνική σημαία.
1: Σόπαρε!
0: Μάλιστα έβαλε, έντυσε τις φωτογραφίες του και με το θέμα του Μίκη Θεοδωράκη από τον Ζορμπά.
1: Μπράβο.
0: Η Μαντόνα και η παρέα της πέρασαν ένα μεγάλο μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πολλά memes βγήκανε βέβαια με την ασπασία από τον Dolce Vita. Και καλά μαζί να ανάβουν κεράκι. Θαλάσσιες εξορμήσεις έκανε, οικογενειακές στιγμές. Πήγε σε ελληνικό γλέντι, έσπασε και πιάτα, θέλω να σου πω.
1: Βέβαια, ή το ζεις ή δεν το ζεις.
0: Επισκέφθηκε τα Μετέωρα, ταξίδεψε και στην Πάτμο, όπου βρέθηκε στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Γενικά, η Μαντόνα ψάχνεται γενικά με την πίστη της. Η Μαντόνα κάποτε ήταν, νομίζω, με το συντονισμό. Ψάχνει κάπως τώρα και αυτή τη στιγμή μην έρθει και βαφτιστεί και χριστιανή ορθόδοξη. Δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Κόβω για να ήρθε τόσο πολύ αυτή, κάτι ήρθε να κάνει.
0: Για την Πάτμο τρελάθηκε, χαρακτήρισε το νησί μαγικό και εκεί λέει ένιωσε την παρουσία του Θεού. Καταλαβαίνεις το.
1: Βέβαια.
0: Μαζί με τον Ακίμ Μόρις η σχέση της έγινε γνωστή το 2024. Έχουν κάνει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις. Μην κοιτάς που δεν τον είχε πάρει μας το μάτι μας εδώ. Είχαν πάει και στο Met Gala του 25 και του 26. Ο Μόρις, ο σύντροφος, για να ξέρεις, έχει καταγωγή από την Τζαμάικα. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.
1: Για να τον δω, καλή. Πρέπει να τη βάλω στην ομάδα, δηλαδή, τη
0: Μαντόνα. Βεβαίως, μπαίνει και περίπου είναι 38 χρόνια νεότερος από τη Μαντόνα.
1: Έτσι, έτσι πρέπει. Η Μαντόνα άνοιξε τον δρόμο.
0: Αυτά για την ώρα.
1: Για να τον δω, εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτός.
0: Δεν σ' αρέσει, είναι λίγο μελαμψούλης αυτός.
1: Πολύ μελαμψούλης είναι, αλλά δεν μου αρέσει. Αλλά για τη Μαντόνα, εντάξει, τώρα.
0: Και πού να δεις και φυλάκια δίνουν, και έχει βίντεο και αγκαλίτσες.
1: Παιδιά, έτσι πρέπει ο κόσμος να αγαπάει και να αγαπιέται. Αυτό θέλω και αυτή είναι η ευχή μου. Αγαπηθείτε γιατί χανόμεθα.

Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι εδώ επιστρέψαμε για το παλιό τραγούδο μας.
9: Λοιπόν, το πρώτο της σεζόν είναι από τον αγαπημένο μου Νίκο Καρβέλα, από το άλμπουμ Εμείς που κυκλοφόρησε το 1992. Το 1992 είχαμε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
8: Έλα.
9: Έγιναν όλα τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε πολύ μεγάλο και στην Αθήνα. Και το Φεβρουάριο έγινε, αλλά και ένα νέο τεράστιο έγινε το Δεκέμβριο του 1992 που φωνάζαμε η Μακεδονία είναι ελληνική.
8: Α,
9: τότε ήταν που το όνομα έγινε. Από το 92 είχε γίνει αυτό το πράγμα. Δεν συζητιόταν, είχε γίνει το θέμα. Mm-hmm. Τότε το 92 ήταν μια καθοριστική χρονιά και γι' αυτό βγήκανε όλοι στους δρόμους μετά.
8: Τότε ήταν το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
9: Αυτό. Και μας πήγανε να μας το φάνε και τέλος πάντων το κατάφεραν κάπως, κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Βούλα Πατουλίδου για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στη Βαρκελόνη. Πύρος Δήμας το πρώτο του χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Το τέλος του Νίκου Γκάλη από τον Άρη ήταν το 1992. Ο τελευταίος του αγώνα. Ήταν κύπελο, τελικό κύπελο μπάσκετ Άρης ΑΕΚ.
8: Πήγε στον Παναθηναϊκό μετά.
9: Ναι, και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Μιχάλης Ρακετζής γράφει το κομμάτι «Ταιριάζουμε», με το οποίο η Ευρυδίκη εκπροσωπεί την Κύπρο, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με την Κλεοπάτρα στη Eurovision. Και τώρα θέλω να σας πω ότι η πρεμιέρα έκαναν οι 10 μικροί Μίτσι το 1992. Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά στον Αντένα.
8: Βαμμένα κόκκινα μαλλιά.
9: Η φρουρή της Αχαΐας στο Μέγκα. Ενώ είχαμε φινάλε για τους απαράδεκτους, για τις τρεις χάριτες και για το Ρετυρέ. Το 92 ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξεκινά το μεγάλο παζάρι.
8: Κουρτίνα 1 ή κουρτίνα 2.
9: Η Ζόγκ, ναι. Και γενικότερα ήταν αυτές οι εποχές που ήθελα έτσι να θυμηθούμε λίγο. Δεν ξέρω τι θυμάστε πιο έντονα από το 1992, αλλά ο Νίκος Καρβέλας είχε γράψει αυτή την τραγουδάρα που κάνει τώρα καινούργια καριέρα στο TikTok, βλέπω. Άξιζε, αγαπημένη, άξιζε.
10: Το παλιοτράγουδο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: εξωτερικό, αλλά επειδή είχα πολύ μία στη μία πόλη, μία στην άλλη, μία εκεί, πότε πέρασε ο καιρός και γύρισα, δεν το κατάλαβα. Κατάλαβες τι έπαθα.
1: Πέρασε γρήγορα, συννεφιά βλέπω τώρα έτσι από πάνω, περνάει ένα σύννεφο.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Θα φύγει έτσι όπως ήρθε. Κίνηση δεν έχει, έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Και στο κέντρο λίγο στην Εγνατία βλέπω, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Ακόμη δεν έχουν επιστρέψει από ό,τι έχετε καταλάβει και οι δρόμοι είναι ακόμη ωραίοι και άδειοι.
1: Η Κατερίνα Λιόλιο έρχεται αμέσως τώρα. Κάτσε, αυτή στα κοντά δεν έχει συναυλία εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ έχω δύο ημερομηνίες στο μυαλό μου. Ναι. Το 26 Θοδωρής Φέρης, το 28 Disco Gleding με Θοδωρή Μαραντίνη. Αυτά τα δύο έχω στο νου.
1: Να μας βρεις καμιά πρόσκληση για τη Λιόλιο. Θέλω να πάω να τη δω.
0: Εντάξει, πότε είναι, πες μου και θα σου βρω το εισιτήριό σου αμέσως.
1: Κάνε τα κονέ σου, ξέρεις.
0: Έτσι. Αυτή είναι.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλτο τέρμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα στα πρωινά τα Καρντάσια. Έχουμε επιστρέψει μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Καλημέρα και το Φανιολάκι που συντονίστηκε. Έτσι σας θέλουμε. 693-693-1003. Πείτε μας μια καλημέρα και σπεσιχά μου.
0: Διαβάζω το καύσωνα διαρκές στα σαραντάρια στο τέλος Αυγούστου και πιθανώς έως και αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν μας χαλάει να πάμε και κάνα μπάνιο για το Σεπτέμβριο, τα Σαββατοκύριακα. Τι πειράζει.
1: Θα έχουμε και το φεγγάρι, το ολόγιωμο, τέλη Αυγούστου.
0: Πανσέλινος.
1: Και ωραίες εκδηλώσεις.
0: Ναι. Είχε και έκλειψη ηλίου πριν λίγες μέρες.
1: Ναι, που ήταν έτσι σαν πορτοκαλί.
0: Ωραίες εικόνες.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Ένας συνάδελφος είχε πάει από εδώ, ανέβασε ωραίο βίντεο. Έτσι, πρωτότυπο το. Δεν το βλέπεις πολλές φορές στη ζωή σου την έκλειψη ηλίου.
1: Όχι, όχι, πολύ ωραίο. Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκος.
0: Πού είναι αυτός, δεν ήταν χθες το meeting, δεν τον είδαμε.
1: Θα έλειπε. Αυτός έχει και
0: έχει
1: τα.
0: Και υποχρεώσεις
1: του και τα αυτά του. Οπότε, καλημέρα, καλή εβδομάδα βάφτιση. Σε βάφτιση έπαιζε.
0: Το είδες τώρα που κάνουν και στις βαφτίσεις.
1: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνεις.
0: Εμάς τα παλιά τα χρόνια ότι σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλος. Τώρα κάνουν ολόκληρο πάρτι στη βάφτιση.
1: Ναι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν βγαίνουμε. Δηλαδή, άμα κάνεις το γάμο φέτος.
0: Θα μου πεις, οι DJs έχουν δουλειά, οκ.
1: Οι DJs έχουν δουλειά, βεβαίως. Αλλά ας πούμε, το να κάνω να παντρευτώ τώρα και π.χ. σε 5 χρόνια να κάνω παιδί, οκ, να κάνω και ένα γλέντι. Άμα έχω ήδη κάνει το γάμο και μου έχουν φύγει εκεί τα πολλά, μετά πώς θα έχω για να δώσω και για τη βάφτιση. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πάλι θα αρχίσει τώρα χειμώνας, εντάξει, από του χρόνου πάλι θα αρχίσουμε από άνοιξη τους γάμους.
0: Καλά, ναι, κάθε σεζόν έχει τα.
1: Φέτος πήγα σε πολλά βαφτίσια, δεν πήγα σε πολλούς γάμους. Πήγα σε ένα γάμο και όλο σε βαφτίσια ήμουνα.
0: Δεν πήγα πουθενά, εγώ νομίζω.
1: Πώς δεν πήγες, ήρθες και εσύ σε μια βάφτιση, δεν ήρθες εδώ στην.
0: Α, σε μια βάφτιση.
1: Στον Προφητηλία.
0: Ναι, ναι, στον Προφητηλία, σωστά.
1: Ναι, εγώ πήγα σε τρεις βαφτίσεις. Ναι, βέβαια, πήγα και σε γάμους και σε αυτά. Ωραία πράγματα είναι αυτά, έτσι να παντρεύεστε, να βαφτίζετε και τα παιδάκια σας και να γλεντάτε και να μας καλείτε και εμάς.
0: Και να έχουν και DJs δουλειά. Επίσης, βασικό τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
1: Όχι.
0: Γάμοι έχουν.
1: Μόνο οι κηδείες δεν τίνονται μουσικά προς το παρόν.
0: Μπράβο, έδωσες πολύ καλή ιδέα.
1: Προς το παρόν, ναι.
0: Θα το σκεφτώ και θα το στήσουμε και αυτό. Γιατί όχι.
1: Επιχείρηση.
0: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
1: Κοίταξε, τον DJ τον έχουμε, τον Λάμπη Δημητριάδη. Ναι.
0: Τώρα και για την τελευταία σας ταξίδι.
1: Το τελευταίο πάρτι τη ζωή σας.
0: Γιατί όχι.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: ξανά.
1: Η Κούνια και ο Θόδωρης Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια.
2: Τον είδες στη συναυλία που έτρωγε κιόλας?
1: Έφαγε. Πρέπει να τον είχε κόψει λόρδα εκεί πέρα. Γιατί
2: μα είχε πάει 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή, λέει, παιδιά, έφαγε την
1: κουκίτσα. Και ο καλλιτέχνης, δηλαδή. Πρέπει να πάει για να δώσει.
2: Τον αγαπώ, εντάξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, να στείλουμε τον Σάκη μας. Έστειλε την καλημέρα του. Καλή επιστροφή και μια καλή ραδιοφωνική χρονιά και σε σένα, Σάκη, και στον Ηρακλή. Είναι ο Σάκης ο Ηρακλής.
2: Έλα, άντε να δούμε, ρε Σάκη, δεν μπήκε καλά η χρονιά, η σεζόν για τον Ηρακλή.
1: Ο Κροφιάτης μας στέλνει καλημέρα, αγαπημένα Καρντάσια, από Κέρκυρα.
2: Κέρκυρα, τι ωραία, ρε παιδιά.
1: Και η Φέη, καλημέρα Καρντασάκια μου, καλή σεζόν να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κουκλάκια.
1: Και η καλή σεζόν θα φανεί από το ανέκδοτο που θα δώσουμε σήμερα.
2: Λοιπόν, είναι στην τράπεζα εκεί ένας τύπος και διηγείται στο φίλο του. Λέει, μου στην τράπεζα και γνώρισα μια σούπερ γκόμενα. Και τι έγινε, λέει, μου ζήτησε, λέει, να αλλάξουμε νούμερα. Έλα ρε, ναι, λέει, πριν είχα το 12, μετά το 133.
1: Μάλιστα, έκανε τη δουλειά της η άλλη πονηρή.
2: Βέβαια, και έμεινε με το 133 στο χέρι.
1: Χάπατο, τι να πεις. Στη σκότηση είναι το πλήρες σκοτάδι. Και αυτό που λέει αγρινιώτης σε φίλο του που τσακώθηκε με τη δικιά του.
2: Συσκότσε.
1: Συσκότσε. Νομίζω ξεκίνησε καλά η σεζόν.
2: Έλα, καλά τα

0: Νίκο Ζαμπέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε τα πρωινά σας, τα Καρντάσια. Ναι, δεν κάνετε λάθος, επιστρέψαμε.
1: Γιούπι, είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Flatbread, γιατί πήρα προχθές και μου άρεσε πολύ. Flatbread.
0: Τι είναι?
1: Με δύο υλικά, είναι σαν τυροπιτάκια στιγμής. Είναι flatbread, είναι δηλαδή ψωμάκι flat, πολύ έτσι. Για τη ζύμη χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Και λίγο αλάτι. Αυτή είναι η ζύμη. Τώρα για τη γέμιση μπορούμε να βάλουμε φετούλα, μοτσαρέλα, ρίγανη και ελαιόλαδο για το τηγάνι. Σε ένα μπολ λοιπόν προσθέτουμε τα υλικά της ζύμης, δηλαδή το αλεύρι με το γιαούρτι, ανακατεύουμε καλά, κόβουμε τη ζύμη σε 8 ίσες μερίδες, παίρνουμε ένα-ένα τα κομματάκια, πιέζουμε απαλά έτσι με την παλάμη ώστε να γίνει ένας μικρός κύκλος, τοποθετούμε στο κέντρο κάθε ζυμαριού που ανοίξαμε μία κουταλιά γεμάτη από τη γέμιση με τα τυριά, κλείνουμε προς τα πάνω σαν φωλιά, το πατάμε έτσι κάπως για να σφραγιστεί, κατάλαβες, και να γίνει ένας δίσκος. Σε αντικολλητικό τηγάνι προσθέτουμε λίγο λαδάκι, ψήνουμε για 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά σε μέτρια φωτιά για να ψηθεί σωστά και να πάρει ωραίο χρώμα. Σερβίρουμε όσο είναι ζεστά, βέβαια, και κρύα ωραία είναι. Είναι αυτό το flat bread που μέσα εγώ έβαλα φέτα και μοτσαρέλα. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε φυσικά. Αυτά είναι τα εύκολα flat bread, γιατί επιστρέψαμε και χρειάζεται να παίρνουμε ωραία πραγματάκια στη δουλειά μας.
0: Καταπληκτικά. Καλημερίζουμε τη φίλη Ιωάννα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς τα περάσατε? Δουλειά και αυτή σήμερα ξεκίνησε. Καλά τα περάσαμε. Ιωάννα, να ήταν λίγο ακόμα, δεν θα μας καλούσε καθόλου.
1: Καθόλου. Λοιπόν, καλημέρα και στη Ρουλίτσα, τη φιλενάδα μου που προχθές πήγαμε για ωραίο μπανάκι. Και λέει, έτσι λέει, καλή σεζόν με όλα τα καλά. Να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε όπως το είπες και όλα θα γίνουν.
0: Έτσι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Μάστορας και γυρισμός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Απ' την αγάπη.
1: Πιο πριν σε είχα σε Μαντόνα, σε επιστρέφω στα εγχώρια, αλλά για να μην πέσουμε απότομα, σε πάω σε Άννα Βύση. Ποζάρι στη Σαντορίνη με φόντο την εντυπωσιακή καλντέρα.
2: Έλα ρε εσύ τώρα, ρε Άννα. Τόσα χρόνια ήμουνα εκεί, δηλαδή, και τώρα που δεν είμαι, πήγε εσύ, ρε Ανούλα.
1: Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από την εξόρμησή της με σκάφος. Πόζαρε χαμογελαστή και ευδιάθετη. Χαρακτηριστικό φυσικά το τοπίο της Σαντορίνης. Ιδανικό σκηνικό για να βγάλει τις φωτογραφίες της και να περάσει όμορφα και να γεμίσει και αυτή τις δικές της μπαταρίες. Γιατί τις χρειάζεται η ανάπτυξη. Διότι έρχεται μεγάλη συναυλία τον Σεπτέμβριο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα το γεμίσει, πιστεύω. Έχουν μείνει, από ό,τι διάβασα, πολύ λίγα εισιτήρια για να είναι sold out.
2: Παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν αφήσει, κάνει προγραμματάρα. Δηλαδή, όσες φορές και να έχει πάει, δεν χορταίνει.
1: Θα είναι μια συναυλία με τον περισσότερο κόσμο από ποτέ για την Άννα Βύση, που ετοιμάζεται όμως και για τις νυχτερινές της εμφανίσεις στο καινούριο κέντρο που ετοιμάζεται εξ ολοκλήρου από τα θεμέλια, έχω μάθει. Ανακαινίζεται στην Αθήνα.
2: Τέλεια.
1: Αντελίνα Βαρθακούρη, χάρη της Βαρθακούρης, εκεί σε πάω τώρα.
2: Ναι.
1: Αυτή η απέδρα έκανε ρομαντική απόδραση στη Σχοινούσα. Το ζευγάρι βρέθηκε στο όμορφο μικρό νησάκι των Κυκλάδων πριν από λίγες μέρες και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και τα παιδιά.
2: Πολύ όμορφο ζευγάρι και η Αντελίνα έχει γίνει μία θεά.
1: Αδυνάτησε πολύ αυτή.
2: Και αδυνάτησε και έβαψε και το μαλλί. Δηλαδή και πέρα από τα κιλά.
1: Πήγε.
2: Και το σκούρο το μαλάκι της πηγαίνει πιο πολύ από το ξανθό.
1: Και κλείνω για αυτή την ώρα με τα γενέθλια της Ζόζεφιν. Τα γιόρτασε με τούρτα έκπληξη και τον Νίνο. Τι ήταν αυτό τώρα πάλι?
2: Το είδα χθες και λέω. Μου έπεσε αυτό που της έπεσε η τούρτα από τα χέρια, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και βλέπω το βίντεο και λέω: παλιό είναι.
1: Έλαμε.
2: Τι γίνεται, λέω. Βρε Νίνο, ενημέρωσε
1: τι γίνεται
2: λίγο.
1: Τώρα.
2: Τι
1: τα
2: γίνεται,
1: έχουν,
2: αγόρι μου.
1: Προβληματιζόμαστε. Τα 36 της έκλεισε, θέλω να σου πω.
2: Τα μικρούλα είναι η Ζόζεφιν.
1: 22 Αυγούστου είναι η μέρα που γεννήθηκε. Τα γιόρτασε με αγαπημένα της πρόσωπα και μοιράστηκε και στο Instagram φωτογραφίες με την εντυπωσιακή κίτρινη τούρτα.
2: Ναι,
1: και μια πολύχρωμη ανθοδέσμη στα χέρια της. Να ήταν από τον Νίνο.
2: Νίνο, ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ. Τι γίνεται με τη σχέση σου? Θέλω να ενημερωθώ.
1: Πάντως η τούρτα, λέει, έπεσε στο πάτωμα. Είχαμε απρόοπτο. Εντάξει, γούρι.
2: Κοίταξε, και εμένα η δικιά μου η τούρτα φέτος που ήταν τάρτα με φράουλες, πολύ ωραία, η ειδική παραγγελία ήταν. Την πήρε με το μηχανάκι να τη φέρει στο σπίτι.
1: Πλάγιασε λίγο.
2: Πήγε να την κάνει λίγο και κρυφά για έκπληξη και αυτά.
1: Κατάλαβα.
2: Και όταν ανοίξαμε.
1: Ήτανε...
2: Τι να σε πω, οι φράουλες πήγαν από τη μία μεριά, το Τζούλι Τιπόπολο πήγε από την άλλη.
1: Τη συλλουπόσατε λίγο.
2: Κοίταξε, ήταν μία τούρτα αποδομημένη, κατάλαβε, που είναι τη μοδό.
1: Ναι, γιατί μετά δεν τη φάγατε εσείς, είστε από αυτούς.

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Νούμερο 2.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 1.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Πια δε με πειράζει.
12: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
13: Ήσουν μονή.
12: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Επιστροφή στο στούντιο, η Γιούλη εδώ είναι. Καλημέρα, Καρντάσια.
16: Καλή Γιούλη.
15: Αρχή. Νάτι και φίλη Ελλάδα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή αρχή.
16: Σε ψάχναμε.
15: Πού σε βρε, Ελλάδα.
16: Καλημέρα.
15: Έχουμε ακόμα, δεν έχουμε σχολεία μάλλον, και οπότε δεν ξυπνάει η πρωί για τη μικρή Ελλάδα.
16: Λοιπόν, Ντέρτι. Ντέρτι, πε το στη μη για να σωθεί. Ξέρετε, εσεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τα φιλτράρουμε και τα παρουσιάζουμε για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Συνεχίζεται και φέτο. Λοιπόν, η Αθανασία λέει ότι είχα μία κολλητή και μέχρι πριν κάποια χρόνια κάναμε πάρα πολύ παρέα. Mm-hmm. Μία περίοδο λοιπόν είχαμε γνωρίσει δύο φίλους και γίναμε ζευγάρια. Βγαίναμε έτσι τετραδούλα.
15: Ωραίο, ωραίο.
16: Εγώ με τον δικό μου βέβαια δεν είχαμε, λέει, καλή κατάληξη. Χωρίσαμε. Mm-hmm. Εκείνη όμως είχε πολύ καλή κατάληξη γιατί τον παντρεύτηκε.
15: Μπράβο.
16: Εκεί άλλαξαν όλα.
15: Τι?
16: Απλά ξέκοψε μαζί μου.
15: Γιατί?
16: Στην αρχή τη ρωτούσα ότι τι έγινε, γιατί χαθήκαμε. Πάμε να βγούμε, να κάνουμε. Απάντηση δεν έπαιρνα, λέει, απλά με απέφευγε.
15: Ναι.
16: Τώρα είναι στιγμές, λέει, που μου λείπει πολύ. Γιατί ούτε μαλώσαμε, ούτε τίποτα.
15: Να, ναι.
16: και βλέπω ότι δεν έχει διάθεση για να συζητήσει μαζί μου. Mm-hmm. Με πονάει, λέει, που απλά συνέχισε τη ζωή της χωρίς να με θέλει να είμαι κι εγώ σε αυτήν. Απ' τη μια σκέφτομαι να τη στείλω ένα μήνυμα, απ' την άλλη έχω μείνει και με την νοσταλγία. Δεν θα είμαστε και ξανά ποτέ όπως πριν, δηλαδή ακόμα και να βγούμε. Yeah. Απ' τη στιγμή που όλο αυτόν τον καιρό βλέπω ότι με αποφεύγει. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, να στείλω ή να τα αφήσω όπως είναι το πράγμα. Αθανασία, έχω την εντύπωση ότι έχει κάνει την επιλογή της αυτή η κοπέλα, ναι, και επέλεξε τον φίλο. Γιατί επειδή εσείς χωρίσατε, ναι, προφανώς επειδή είναι φίλος του άντρα της, αυτοί συνέχισαν να κάνουν παρέα και επέλεξε το φίλο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι και μήνυμα να στείλεις, στείλε βέβαια αν σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, αλλά έχω την εντύπωση ότι επέλεξε καμιά φορά να σου πω κάτι, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χωρίς να σου πει τίποτα ο άλλος, δείχνει ποιον έχει επιλέξει. Αν θέλει να κάνει παρέα μαζί σου ή αν θέλει να κάνει παρέα με τους άλλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η φιλενάδα σου έδειξε ότι θέλει να κάνει παρέα με αυτόν τον τύπο και όχι με σένα.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τώρα βέβαια αν θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα, στείλε, αλλά εγώ νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ όπως πριν.
15: Όχι, όχι, τώρα πάει. Αυτή το έχει αποφασίσει μέσα της.
16: Και αυτό, ρε φίλε, ξεκόμα, δηλαδή λέγεται, επειδή χώρισε. Οκ, ναι, okay, μην βγαίνετε όλοι μαζί, αλλά μπορούσατε οι δυο σας να κρατήσετε μια επαφή.
15: Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι συνειδητή επιλογή ή πιέστηκε.
16: Από τον σύζυγο.
15: Από τον σύζυγο, τη είπε, ξέρεις τώρα με αυτήν την τάδε, δεν είναι. Ξέκοψε.
16: Δεν είναι, ναι, και γιατί.
15: Είδες
16: και
15: τι έκανε στον άλλον. Ξέκοψε.
16: Οπότε, Αθανασία, ναι, μου, νομίζω ότι και να είχες σχέση με αυτή την κοπέλα και να έβγαινες. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το καυκαλάκι εκεί, ναι, πέρα, νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία στη σχέση. Παρ' όλα αυτά, αν θες να το στείλεις το μήνυμα, στείλ το. Αλλά απάντηση μην νομίζω ότι θα πάρεις. Δεν έχει τα κότσια να σου πει ότι ξέρεις τη φίλη. Δεν μπορώ να κάνω παρέα γιατί επέλεξα να κάνω παρέα με το φίλο του άντρα μου. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν στο λέει, δεν έχει τα κότσια, οπότε αυτή η παρέα δεν σου αξίζει.
15: Νατάσα Θεοδωρίδου το στέλνει το μήνυμα. Μη γυρίσεις ξανά.
16: Ναι, ρε Αθανασία, αφιερωμένο.

0: Ήρθαν στα ραδιόφωνά σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα ομορφιές, όπου κι αν είστε. Ολούθε, καλημέρες, ολούθε.
0: Όπου κι αν βρίσκεστε, το Viber είναι εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όπως έκανε μόλις τώρα και ο Βασίλης, μας έστειλε μια ωραία καλημέρα έτσι με μια ανατολή ηλίου σε μια παραλία. Ωραίες αυτές οι ανατολές. Και
1: οι
0: ειδήσεις του ήλιου, ειδικά όταν είσαι στη θάλασσα έτσι και χάνετε ο ήλιος πίσω από τη θάλασσα, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαλαρωτικό.
1: Αχ, παιδιά, ξέρετε, φέτος έκανα κι εγώ ένα μπανάκι γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ, εκεί στο Μπατούμι. Ήταν ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο. Και έκανα με το ηλιοβασίλεμα μπάνιο.
0: Ωραίο.
1: Γιατί εκεί δεν είχε, είναι πολύ ζεστή η θάλασσα. Δεν είναι να πεις ότι θα κρυώσει και αυτά. Και παιδιά, νομίζω ότι το απόγευμα είναι ό,τι πρέπει για να κάνεις μπανάκι. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτές είναι ωραίες εικόνες που σε ξεκουράζουν. Αυτό είναι που λες να πας να αλλάξεις παραστάσεις.
1: Έτσι, ρε παιδιά, λίγο να ξεκουραστεί το ματάκι μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση η Διαγόρα και η Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Ο Περιφερειακός έχει λίγη κίνηση μέχρι να φτάσετε στις Οικές. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι. Είπαμε Διαγόρα και Μπότσαρη, όλα τα άλλα καλά. Και στα δυτικά, στη Καραολή και Δημητρίου, λίγη κινησούλα, τα κλασικά.
0: Και να δούμε τι θα γίνει με την κίνηση από την Πέμπτη, την Παρασκευή, που θα γίνει και η άλλη γραμμή του μετρό. Τι θα γίνει δηλαδή και με τα αυτοκίνητα που κατέβαιναν από Καλαμαριά στο κέντρο και ποια δεν θα κατεβαίνουν. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Και υπήρχαν και αυτοκίνητα που κατέβαιναν από Καλαμαριά μέχρι τη Νέα Ελβετία. Παρκάρανε και παίρνανε από εκεί. Οπότε
0: θα φεύγουν κατευθείαν από εκεί. Για να δούμε πώς θα γίνει η πόλη.
1: Ωραία.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στα τη πόλη εδώ διαβάζω ότι το περιφερειακό θα κλείσει απόψε το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή όδο, στο ρεύμα πορείως προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Έχετε το νου σας. Άντε, υπομονή το Μάιο, έτσι λένε μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει όπως το μέτρο. Υποτίθεται θα είναι έτοιμο το flyover.
1: Αλήθεια.
0: Το Μάιο του 27. Έτσι
1: άντε, ρε παιδιά, τι ωραία. Γιατί, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμούλης τώρα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα, ναι.
1: Δημιουργεί πρόβλημα, αλλά υποτίθεται ότι γίνεται για καλό. Γιατί ξέρετε, και εμείς γκρινιάζουμε ότι μας ενοχλούν τα έργα, μετά γκρινιάζουμε ότι δεν γίνονται έργα. Αλλά αυτό είναι κάτι που. Ναι, εντάξει, okay, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύει στα δυτικά.
0: Βέβαια.
1: Ή ανάποδα από τα δυτικά στα ανατολικά, αλλά κυρίως προς τα εκεί, Σύνδο, αυτά έχει πάρα πολλές δουλειές. Οπότε ο κόσμος το πρωί που φεύγει μποτιλιάρεται. Ενώ έτσι τώρα με το flyover θα είναι όλα ωραία.
0: Μακάρι, για να δούμε. Λες από το Μάιο και μετά να λέμε δεν υπάρχει κίνηση, παιδιά. Δυστυχώς. Το flyover έγινε, δεν υπάρχει κίνηση.
1: Απ' τη μια είναι καλό. Απ' την άλλη, ποιος θα μας ακούει άμα φτάνει σε 10 λεπτά στη δουλειά του.
0: Θα μειωθεί ο χρόνος ακρόασης που λένε.
1: Βέβαια. Έστειλε κανείς για το κορίτσι που δεν τη μιλάει η φίλη της.
0: Όχι, δεν.
1: Δεν ασχοληθήκατε με τον τέρφη.
0: Πολύ απλό,
1: σήμερα.
0: Πολύ απλό. Δηλαδή, okay.
1: Εσείς, άμα δεν είναι τίποτα.
0: Σόνια και τέτοια.
1: Μόνο τη Σόνια θέλετε και την άλλη την κοπέλα που είδε το θείο της με γκόμενα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο αυτά.
0: Αυτό το σπάσι τώρα. Αυτό ήταν απλό θέμα. Εντάξει, λύθηκε. Δεν είναι
1: σου λέει δεν τη μιλάει η φίλη της.
0: Δεν τη μιλάει.
1: Τέτοιοι είστε, δεν τρέπεστε λόγω. Ψοφάτε.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
0: Τι πάθαμε και τι
1: έκανα
0: δεν πάθαμε.
1: Έκανα και μεσάς προχθές.
0: Για πες μου λίγο, τι έγινε, πώς πήγε αυτή.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Ήταν η κοπέλα, μπράβο. Πατούσε όσο έπρεπε, ρε φίλε. Πατούσε, καταλαβαίνεις.
0: Ξεπιάστηκες, ε.
1: Ξεπιάστηκα, λέει, πολύ ωραίο. Ήταν μπράβο, ευχαριστώ την κόρη μου που μου έκανε δώρο.
0: Α, μπράβο, Γαλήνη. Το σκεφτόμουν και εγώ να πάω τώρα, αλλά δεν πρόλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Άργησα να το σκεφτώ να κλείσω ραντεβού μου. Πώς πάω αυτή, γιατί θα το χρειαζόμουν να σου πω.
1: Ωραία,
0: έχω καιρό να κάνω. Συνήθως κάνω μια φορά το μήνα, ξέρω το δίμηνο. Τώρα το καλοκαίρι δεν έκανα καθόλου.
1: Τι έχουμε, ζώδια έχουμε.
0: Ζωδιάκια, να πάμε στα ζωδιάκια μας.
1: Να πάμε, λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκινάμε με τους κρυούς. Με περισσό πάθος προσπαθείτε να περάσετε τη γνώμη σας και τις ιδέες σας. Με μεγάλη ένταση επικοινωνείτε με τους άλλους και καταφέρνετε να γίνετε ακουστοί.
0: Μια στιγμή να ανοίξουν και τα δικά μου λίγο εδώ, γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στον Ταύρο. Πνευματικά και θέματα σπουδών θα σας απασχολήσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό σήμερα. Ίσως προβληματιστείτε από κάποιες επικοινωνίες ή από νέα που θα ακούσετε από το εξωτερικό.
1: Δίδυμοι, στο προσκήνιο τα ερωτικά σας και τα οικονομικά, κυρίως αυτά που αφορούν στα έσοδα του συντρόφου. Οι πειρασμοί είναι πολύ και μεγάλοι.
0: Καρκινούς, τα οικονομικά ωφέλη από ενδυνάμεις συνεργασίες είναι μεγάλα και δελεαστικά. Πριν αποδεχθείτε όμως οποιαδήποτε πρόταση, σκεφτείτε τα διπλά και τριπλά.
1: Λιοντάρια, τα οικονομικά. Ομικά του συντρόφου επιτάπητος για επανεξέταση και ανέβρεση λύσεων που θα συμφέρουν αμφότερες τις πλευρές. Ερωτική, αισθησιακή, θα πλησιάσετε τέρσες και τι τελεπροκύψε.
0: Παρθένη, νέα ξεκινήματα ευνοούνται, ενθουσιασμός και έξαψη σας έχουν καταλάβει και είστε έτοιμοι για όλα. Πριν ρισκάρετε για κάτι δελεαστικό, καλύτερα να επανεξετάσετε τι ακριβώς διακυβεύετε.
1: Ζυγοί, θα ανάψουν τα τηλέφωνα, τα fax, τα facebook, τα instagram και ό,τι άλλο επικοινωνικό μέσο διαθέτετε. Θα κουραστείτε να μιλάτε ακόμα και με ανθρώπους που είχατε να μιλήσετε πολύ καιρό.
0: Σκορπιός, οικονομική άνοδος, αν και δεν θα λείψουν τα σκαμπανεβάσματα, αν κάνετε έναν απολογισμό της χρονιάς και τη συγκρίνετε με αυτή που πέρασε, θα διαπιστώσετε ότι τα έχετε πάει σχετικά καλά.
1: Τοξότες, η ένταση και το πάθος είναι αξιοζήλευτα που έχετε, αλλά αν δεν θέλετε να σας περάσουν για επιθετικούς, χαμηλώστε τους τόνους.
0: Στον εγώ καιρό, μια έφεση προς τα πνευματικά θέματα.
1: Καλημέρα
0: σας! Καλημέρα σας!
1: Καλή εβδομάδα!
0: Μια έφεση στα πνευματικά θέματα σήμερα θα σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που ασχολούνται με την μεταφυσική.
1: Υδροχόοι, ανάμεσα σε φίλους θα βρεθείτε σήμερα, θα ανταλλάξετε ιδέες, θα πάρετε και θα δώσετε αγάπη. Μην αρνηθείτε να βοηθήσετε φίλους που το έχουν ανάγκη.
0: Και τέλος για τα ψαράκια, η δημιουργική σας φαντασία δίνει λύσεις σε επαγγελματικά προβλήματα εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο ούτε από τους ανταγωνιστές σας, κάτι που θα κάνει το όνομά σας να λάμπει με χρυσά γράμματα στις μαρκίζες των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεστε. Πρώτο όνομα φέτος. Τα μπουζούκια.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Θοδωρής Φέρης, τα κάνει όλα και συμφέρει. Μόνο φαγητό να του έχετε, έτσι.
1: Αγόρι
0: όλα τα άλλα
1: μου,
0: μια χαρά.
1: Μέχρι τις 7 η ώρα τραγουδάει. Το δικαιούταν το σάντουιτς.
0: Ναι, εδώ θα του δίνουμε μια μπουγατσούλα.
1: Μια ήταν. Μπουγατσούλα, Θοδωρή, ναι. Αγόρι μου. Λοιπόν, να στείλουμε μια καλημέρα στον Νικόλα, ο οποίος είναι ο καλύτερος μηχανικός αυτοκινήτων
0: τι
1: που υπάρχει.
0: Τώρα.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα ξέρεις, πρέπει να μας κάνεις και λίγο τιμή, γιατί έχω το μεγάλο σέρβις.
0: Το μαξού.
1: Όχι, έχω το μεγάλο σέρβις. Οπότε, Νικόλα, κόψε, το λέω από τώρα, δεν θα σε διαφημίζω εγώ έτσι τζάμπα δηλαδή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι η αναφορά, κοστίζει 50 ευρώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και εγώ σε διαφήμιζα. Καλημέρα, γιατί πήγε ο παπάς να φτιάξει το αμάξι εκεί.
0: Χαιρετίσματα και στον παπά.
1: Καλημέρα σε όλα τα αγόρια εκεί.
0: Σε συνεχίζω τώρα διακοπές. Φέρεις κορδά που λες να πήγε αυτή.
1: Στην Ιταλία πήγε πάλι.
0: Δεν ξέρω, εδώ λέει στη Χαλκιδική λίγο πριν την τηλεοπτική της επιστροφή. Σίγουρα κάπου και έξω
1: σαν
0: θα πήγε.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Αλλά τώρα ξέρεις το T-Life την πέτυχε στην Χαλκιδικούλα με ένα κίτρινο συνολάκι. Αδυνάτησε αυτή μου, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται.
1: Αδύνατη είναι αυτή.
0: Ναι, τι να σου πω. Πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της.
1: Μήπως ετοιμάζεται για το γάμο και κάνει κορμί.
0: Μπορεί. Πάντως πέρασε μια βόλτα από την Χαλκιδικούλα. Εντάξει, από εδώ από τα βόρεια είναι η Φέη. Ξέρει τις ομορφιές της Χαλκιδικής. Έχει και ένα σκυλάκι, βλέπω. Στη φωτογραφία το έχει τυλιγμένο με πετσετούλα. Σαν μωράκι το έχει και αυτό.
1: Τσιτσίκος.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία ποια παραλία της Χαλκιδικής είναι. Φεύγουμε από την Φέη την Σκόρδα. Να σε πάω λίγο και στην Αμαλία Μάστορα.
1: Ναι.
0: Η Αμαλία Μάστορα είναι η αδερφή του Χρήστου Μάστορα που παντρεύτηκε τον παιδικό φίλο του Χρήστου Μάστορα. Κατάλαβε. Γιατί σου είπα πριν για τον Χρήστο που πήγε με την Καλιφόνη μαζί στον γάμο. Αλλά πήρε τον παιδικό φίλο του Μάστορα. Πώς έγινε τώρα αυτό. Ταιριάξανε και τα βρήκανε και παντρευτήκανε. Γνωριζότανε, μάλιστα θέλω να σου πω, από την πρώτη τάξη του δημοτικού, καθόταν στο ίδιο θρανείο. Και τώρα αυτός που καθόταν στο ίδιο θρανείο τον ξέρει. Λέει, αυτόν θα τον πάρεις, είναι καλό παιδί.
1: Τι καλά έτσι να είναι από μικρά παιδιά μαζί. Ωραίο παλικάρι.
0: Πώς θα φέρνει η ζωή. Σύση Χριστίδου από την Κέρκυρα στο Άμστερνταμ. Νέα απόδραση πριν την έναξη
1: τη
0: τηλεοπτική σεζόν. Κάτσε να διαβάσω εδώ να σου πω. Αυτή ετοιμάζεται τώρα για να ξεκινήσει καθημερινά στο Μέγκα. Καλά ήταν το Σαββατοκυριακό. Για έλα κάθε μέρα που είμαστε εμείς εδώ πέρα από τις 7. Από το Ιόνιο πήγε στην Ολλανδία. Φυσικά με τον σύντροφο τώρα πια που νομίζω σιγά σιγά τον έχει δείξει. Τον έχει γνωρίσει στα παιδιά. Μπορούν να προχωρήσουν όλα κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντώνα πέρασαν μοναδικά και αυτοί στο Ιόνιο. Στο λέω εντάχει. Και η Άννα Βύση με την Σοφία την Καραβέλα πέρασαν πάρα πολύ ωραία στη Σύνη, όπου φωτογραφήθηκαν αγκαλιά στο πανέμορφο λιμάνι. Νομίζω η Άννα Βύση δεν έβαλε τέτοιο κάτω.
1: Ναι.
0: Ήτανε παντού πήγε, ρε παιδί μου.
1: Πάντως σε μια φωτογραφία που είδα τη Σύση, νομίζω ότι ήταν με το μεγάλο γιο. Παιδιά, ο μεγάλος γιος είναι ίδιος Μαραντίνης.
0: Μοιάζει το Μαραντίνη, νομίζω.
1: Είναι ολόιδιος. Ο μεγάλος ο γιος είναι σαν να βλέπεις το Θοδωρή στα νιάτα του.
0: Και μια που λέγαμε για την Άννα Βύση και τις διακοπές της, ας ακούσουμε και το γιο. Το γύρισε όλο φέτος.
1: Ρε Ανούλα, δηλαδή καλά, μα δεν γυρίσει η Άννα, ποιος θα γυρίσει εμείς. Εντάξει.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι λέω, ο Αντώνης Ρέμος, συγγνώμη. Επειδή είχε πιο κάτω άλλο τραγούδι του Αργυρού, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ότι μοιάζει η φωνή.
0: Όχι, ο προσθέου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι. Γιατί.
0: Τι έπαθε τώρα, θυμούσες?
1: Όχι, γιατί.
0: Τι έγινε?
1: Είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού.
0: Αν νόμιζα να μου κάνεις πείσματα για τον Αργύρο.
1: Όχι, ναι, γιατί. Και η πρώτη γεύση ήρθε μέσα από ένα καλοκαιρινό βίντεο στα social media.
0: Ποιος?
1: Στο οποίο η Άννα Βύση ακούει χαλαρή δίπλα στη θάλασσα.
0: Τόδα, με το Ψινάκι.
1: Ναι, είναι με τον Ηλία Ψινάκι, ο οποίος άκουσε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έδωσε την αυθόρμητή του ετιμιγορία. Όχι, γιατί. Αυτό λοιπόν έρχεται σε μια περίοδο που η Άννα Βύση παρουσιάζει συνεχώς νέο υλικό. Παράλληλα μετρά αντίστροφα και για τη μεγάλη συναυλία 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Δεν έχει ακουστεί ολόκληρο, αλλά ένα teaser έτσι.
0: Το περιμένουμε.
1: Ναι, και γενικότερα έτσι αυτά τα μικρά σε Instagram και TikTok είναι το πρώτο βήμα και προκαλεί ένα ενδιαφέρον. Οπότε περιμένουμε τώρα τη χιτάρα από το Αιγαίο και το όλο πιο πάνω. Πάμε στο όχι γιατί.
0: Okay.
1: Κέλλη Κελεκίδου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου. Η διαχρονική επιτυχία επιστρέφει 21 χρόνια μετά με Remix 2026 Remix.
0: Στα σίγουρα πάει.
1: Στα δηλαδή. Σίγουρα, το οποίο έχει έτσι μια σύγχρονη παραγωγή από τον DJ Βαλεντίνο και τον Χριστόδουλο Σιγανό. Εννοείται, ο Σιγανός και ο Βαλεντίνο είναι πολύ ωραία παρέα. Και οπότε επιστρέφει πάλι με το ανανεωμένο Γλύκα Γλύκα.
0: Τέλειο.
1: Ο Σάσκη έχει βγάλει πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει που μου λες και γι' αυτά.
1: I tried.
0: Ναι, προσπάθησα δηλαδή.
1: Το νέο άλμπουμ βασικά είναι I tried.
0: Είναι... Συχτηρίζεις.
1: Ναι. Είναι η νέα δισκογραφική δουλειά που διαδέχεται το ιδιαίτερα επιτυχημένο Get Loved or Die Trying. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Die Trying.
0: Προσπάθησε,
1: και τώρα λέει
0: ναι.
1: I tried.
0: Προσπάθησα αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι, και γενικότερα μέσα έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Να σε πάω και στον FY.
0: Πάνε με τώρα αφού
1: τα πιάσες. Αγόρι με αυτό γουστάρω FY, το ξέρεις ότι από τους τράπερ μόνο FY είμαι εγώ.
0: Μην ζηλέψει ο Φέρης, φοβάμαι μόνο.
1: Θοδωρή, εντάξει. Ξενοκοιτάω και λίγο. Δηλαδή,
0: το μάτι δεν πειράζει. Το μάτι,
1: το χέρι απαγορεύεται. Το μάτι επιτρέπεται. Λίγο FY κοιτάω. Αλλά αυτός έχει βγάλει ένα τραγούδι με τη Ρία Ελληνίδου. Άιντε λέγεται.
0: Άιντε.
1: Baby με αλφα μαζό Dolce Vita. Πάνω μου έχω διαμάντια, μα ακόμα νιώθω πείνα. Όχι, δεν πίνω μάτσα. Στο χέρι Μαργαρίτα. Για μένα είναι
0: αυτό. Έχει ψαγμένο στίχο.
1: Φάτσα γνωστή στην πιάτσα, με ξέρουνε στη νύχτα. Μες στον γκαράζ τα Πόρσε, ντουλάπα μέσα στα Dolce.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ψαγμένο. Γιατί ο στίχος, αυτό ο στίχος... τώρα όχι. Εντάξει. Μεγαλούργησε.

0: Ελάτε στην Πεθέρα να χορέψετε.
1: Ελάτε, περάστε. Ρε φίλε, σε ένα πανηγύρι, σε ένα νησί δεν πήγα φέτος.
0: Ο Αργυρός δεν θυμάμαι, κάπου το πήρε χθες το μάτι.
1: Τον είδα και
0: σε ένα πανηγύρι. Το είδες και τραγούδισε. Ναι, σε ένα νησί.
1: Τον είδα και λέω, ρε φίλε, δηλαδή μια φορά δεν μου έχει γίνει το χατήρι.
0: Έλα μου, ντε.
1: Το να πάω σε ένα νησί. Τόσα χρόνια πήγαινα στη Σαντορινάρα. Έχω πάει σε τόσα νησιά. Σπέτσε, Ζάκυνθο, Αλόνσο, Σκόπελο, Σκάθο. Δηλαδή, Μύκονο, μία φορά πάρω. Πού δεν πήγα. Σπέτσε.
0: Δεν πέτυχες.
1: Να βγει ένα καλλιτέχνη και να τραγουδήσει.
0: Να
1: και όχι ένα. Να
0: ο Αργυρός.
1: Και όχι ένα. Ο Αργυρός συγκεκριμένα.
0: Να σηκωθεί μετά εκεί να μην κάθεσαι κάτω.
1: Εντάξει, αυτό δεν θα κάνει συναυλία καλέ φέτος. Εγώ κάθε χρόνο Σεπτέμβριο πάω στι συναυλίε του Αργυρού.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είναι τώρα η.
1: Ο Φέρης
0: και η πιο... νομίζω πιο πριν πρέπει να.
1: Πότε πιο πριν, πότε να είναι, δεν το είδα.
0: Τώρα έπαιζε και σπότε.
1: Είμαστε και σπότε. Βοηθάμε στη χορηγία, στην επικοινωνία.
0: Η Φέη το πιάσε το mood. Μήπως να πάρουμε άλλη μια εβδομάδα άδεια, δεν αντέχω άλλο.
1: Φέη, να σου πω κάτι, δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτη μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν κούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μιζουλίδου για να.
0: Δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Πηγαίνει στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
0: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα, ξέρω εγώ, 25 χρόνια. Δες το έτσι. Κατάλαβε.
1: Τι πάθαμε, με ξενέρωσε. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
0: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
1: Τι 25 χρόνια.
0: Είμαστε εμεί από το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε.
0: Πάρτο να το έχει.
1: Τώρα θα το πω. Έτσι όπω τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώ θα γίνει.
0: Αμέσω μετά έρχεται η εξίσου και επίση. Σε νέα Αντιγόνη.
1: Αυτή είναι λίγο πιο νέα από εμάς.
0: Εντάξει, ρίχνει και αυτή το μέσο όρο, βοηθάει για να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 2.
1: Έτσι, γιατί έχει opening στην εκπομπή. Έτσι. Και μετά Γεωργία Γεωργιάδου. Και αυτή μικρή είναι.
0: Και το απόγευμα είναι οι κουσκούδες, θα είναι οι απογευματινοί.
1: Βεβαίως θα είναι.
0: Εκπομπή. Ωραία. Βεβαίως. Και ο Λάμπης Δημητριάδης δεν είχε. Το με ξεβάζω μια μέρα και δεν είχε. Το κόψε εντελώς το μίξ του Λάμπη.
1: Γιατί αυτό. Να ξεκουραστεί.
0: Ας βάζανε μια επανάληψη. Μου έστελνε κόσμος και έλεγε: ο Λάμπης δεν έχει σήμερα τέτοιο. Και έλεγα: δεν ξέρω.
1: Ο Λάμπης λούφαρε και θα φροντίσω να κοπεί από το μισθό του.
0: Ναι, ετοιμάσει τώρα πάρα πολλά μιξαριστά για τη νέα σεζόν.
1: Έτσι, οπότε εμείς τα λέμε αύριο. Θέλουμε, δεν θέλουμε τώρα.
0: Ναι, πάει. Μπήκαμε στο χώρο, θα χορέψουμε. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios Oleo μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γυρίσατε, γιατί εμείς γυρίσαμε. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στη θέση μου, δεύτερη σεζόν, και ξεκινάμε μαζί εννοείς.

και χόπα και χόπα και εύχομαι να το γλεντήσατε στις διακοπές σας. Ήταν η όνειρά μου το γλέντι λοιπόν, τουλάχιστον όσοι πήγατε διακοπές, γιατί παιδιά είναι μερικοί που τώρα ξεκινάνε τις διακοπές τους, έτσι. Είναι 24 Αυγούστου και οι περισσότεροι φεύγουν τώρα. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 11, Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή σεζόν. Καλή επιστροφή σε όσους έχετε φύγει και ετοιμάζεστε να επιστρέψετε σιγά σιγά έτσι στις βάσεις σας, όπου και αν είναι αυτές. Να τα περάσετε καλό όποιοι φεύγετε τώρα και έτσι και ακούσω ο άνθρωπο να λέει από σήμερα καλό χειμώνα ή τα κεφάλια μέσα. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος η φιλία μας. Μην μου ξαναμιλήσει. Φύγαμε κατευθείαν για Παντελή Παντελίδη. Άλλη μια ευκαιρία αμέσως τώρα.

Κοίτα να δεις, αν είναι κάπου να γυρίσεις, να γυρίσεις εδώ στην παρέα. Γιατί εμείς έχουμε γυρίσει σήμερα πρώτη μέρα, δεύτερη σεζόν εδώ, τρανζίστορα 100,3. Αντιγόνη Σπανού, εννοείται με όλες τις επιτυχίες, την καλύτερη διάθεση. Έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Δεν λέω, κουράστηκα σωματικά στις διακοπές, αλλά το επέλεξα. Βέβαια, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί έχω να πω πολλά για αυτές τις διακοπές. Τις προτείνω σε κάθε άνθρωπο εκεί έξω. Τώρα, βέβαια, πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, η οποία σήμερα εμφάνισε κάποια σύννεφα, αλλά μην νομίζετε, απομακρύνθηκαν γρήγορα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και έτσι έναν μίνι καύσωνα μέχρι και την Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή ήδη στους 30 βαθμούς η Θεσσαλονίκη μας και η υγρασία στο 58%. Θα καεί πάλι ο απ' αυτός μας. Και φύγαμε για Αναστασία και σπάστε τα αμέσως τώρα στο τρανζίστορ σου.

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Κάπως έτσι μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο μαζί. Πέτρος Ιακωβίδης, Καπνογόνα λοιπόν στον τρανζίστορ σου 100,3. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Αρκετά ταξιδιάρα την έχω δει, παιδιά. Εγώ λοιπόν έφτασα μέχρι την Πορτογαλία φέτος και συγκεκριμένα το νησί της Μαδέιρα. Είναι μια κουγίδα στο χάρτη του Ατλαντικού, εκεί κάπου την βρίσκουμε. Και να σας πω την αλήθεια, έχω καταλάβει πως το κόλπο με τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι να βρεις φθηνά αεροπορικά. Κατά τα άλλα, αν δεν έχεις επιλέξει μια ακριβή χώρα, θα τη βγάλεις εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία. Τρομερό μέρος, σαν να βρέθηκα στον παράδεισο. Ήτανε τρομερό πράσινο, άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν τη φύση και κάπως εκεί πέρα, καθώς βρισκόμουν και έβλεπα το πόσο πράσινο είναι μέχρι και το πιο απομακρυσμένο σημείο του νησιού, σκεφτόμουν τι πάει λάθος εδώ στη χώρα μας και κάθε καλοκαίρι το πράσινο λιγοστεύει. Έχω φυσικά να σας πω πολλά διάφορα τα οποία συνέβησαν στις διακοπές. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολύ ώρα μπροστά μας. Μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί.

0: Τρομερός και φοβερός, αγαπημένος πάντα θα το ρισφέρεις και είπες εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3 σε αυτό το πρωινό μεσημεριανό της Δευτέρας 24 του Αυγούστου, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 και φεύγω κατευθείαν να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και όλη μου τη θετική ενέργεια εδώ στο παρεάκι που έχει στείλει ήδη τα μηνύματά του στο Viber 693-693-1003. Εκεί λοιπόν επικοινωνούμε καθημερινά, δεν θέλω να το ξεχνάς. Στέλνω λοιπόν την αγάπη μου στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη και στη Μαρία, αλλά και στην Άντα, γιατί είναι νέα προσθήκη στην παρέα και στη δική μου, αλλά και στη δουλειά των παιδιών που προανέφερα. Και όπως είπε η Ιφηγένεια, λέει ένα πράγμα, τη ρωτήσαμε όταν ήρθε, τι μουσική ακούει. Είπε από μόνη της Τρανζίστορ, χωρίς να της το πούμε. Επομένως, Άντα, έχεις και τη δική μου αγάπη. Στέλνω τα φιλιά μου και στην Μπέγκη, αλλά φυσικά και στο Θοδωρή, ο οποίος τώρα εδώ πέρα μου λέει για τις υπέροχες παραλίες του Αηγιάννη στο Πήλιο, εκεί όπου πέρασε τις διακοπές του, και φυσικά περιμένω και τους δικούς σου προορισμούς. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να μην πήγες πουθενά, βρε αδερφέ. Μπορεί να ήθελες απλά να κάτσεις στον καναπέ σου και να χαλαρώσεις. Θέλω να μου στείλεις μήνυμα να δω πώς θα πέρασες. Λοιπόν, δεν θέλω να πας πουθενά, μένεις εδώ. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, Χρήστο Μάστορα και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτι μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν γούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μίζουλίδου για να.
3: Δεν είναι. Τέλος
2: πηγαίνει στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
3: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα 25 χρόνια. Ξέρω να το δες το έτσι.
2: Τι πάθουμε, με ξενέρωσες. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
3: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
2: 25 χρόνια.
3: Είμαστε εμείς από το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
2: Κοίταξε.
3: Πάρτο να το έχεις.
2: Τώρα θα το πω. Έτσι όπως τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώς θα γίνει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
8: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σε λέω

Πράγματι όλα τα ελληνικά και αγαπημένα τα βρίσκεις πάντα εδώ στο Τρανζίστορα 100,3 και βρίσκεις και εμένα, Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου και στο μικρόφωνο με όλες τις επιτυχίες για δύο ακόμη ώρες, δύο λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Είναι Δευτερούλα, έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα μαγική σεζόν, 24 του Αυγούστου, και φυσικά δεν θέλω να πας πουθενά. Αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλά έκανες, κάλλιο αργά παρά ποτέ, όπως μου αρέσει να λέω, και θέλω να μείνεις εδώ γιατί σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, απόν, αμέσως τώρα όμως Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Βασίλειο Μακραζί και μια αγκαλιά. Πόσο πιο καλοκαιρινό, πόσο πιο αισιόδοξο, πόσο πιο Μιχάλη Χατζηγιάννη το θέλεις. Όλα μαγικά λοιπόν στην ολοκένουργια επιτυχία του. Κυκλοφόρησε πριν σχεδόν ένα μήνα και εννοείται τον απολαμβάνουμε, τον αγαπάμε. Νομίζω ότι μας φέρνει κάτι από τις παλιές εποχές του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εννοείται η μουσική είναι και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νικηφόρου και στίχοι Θοδωρή Μάκρα και τον απολαύσαμε στον Τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο καταφθάνει εδώ στις επιτυχίες μας Χρήστος Αντικά. Άννα Βύση, απόλυτη με ψυχεδέλεια, τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ στο 100,3, 22 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Η θερμοκρασία ολοένα και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μας στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος. Και όσο εμείς ήμασταν διακοπές, παιδιά, κάποιοι συνέχισαν να πηδάνε. Και δεν θέλω να είστε πονηροί. Αναφέρομαι στον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο μας, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες δεν σταμάτησε πουθενά και συνεχίζει την προσπάθειά του. Ειλικρινά ζω για την ημέρα που θα ξεπεράσει τον φίλο του Ντουμπλάντιστ και νομίζω δεν καθυστερεί καθόλου αυτή η μέρα, είναι πολύ κοντά. Ο Μανόλο λοιπόν το Σαββατοκύριακο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League πηδώντας με επιτυχία στα 6 μέτρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες, μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και τον άρχοντα των Κρίκων, Λευτέρη Πετρούνια, που έκανε το δικό του χάλκινο μετάλλιο. Πραγματικότητα, 11ος ευρωπαϊκός τίτλος και πού είστε ακόμα, εντάξει, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης. Τι να πω, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα συζητάμε. Σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, τώρα όμως Νατασάρα, φορτηγό εδώ στον τρανζίστορ σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

Χρήστος Μελιβιάτης εδώ στον Τρανζίστορ στο 100,3 και τώρα σας πάω λίγο πίσω έτσι στις δικές μου τις διακοπές. Όπως σας είπα, πήγα στη Μαδέρα, ένα νησί του Ατλαντικού, το οποίο φημίζεται, παιδιά, για τις ορειβασίες του. Γενικότερα αγαπούνε πάρα πολύ τη φύση, οπότε έχουν έτσι φροντίσει τα μονοπάτια να μπορεί να τα περπατήσει κάποιος για να νιώσει το τοπίο από μέσα, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνεις μέσα από το δάσος. Πριν όμως ξεκινήσεις, εντάξει, θα πρέπει να έχεις πάει μια τουαλέτα, θα πρέπει να έχεις προετοιμαστεί. Έξω λοιπόν από ένα πολύ διάσημο μονοπάτι τους έχουν φροντίσει οι άνθρωποι να έχουν κανονικές εγκαταστάσεις, στις οποίες όμως για να μπεις υπάρχει υπάλληλος από έξω, ο οποίος κανονικότατα σου ζητάει να πληρώσεις. 1 ευρώ λοιπόν ήταν για να μπεις μέσα να κατουρίσεις. Μόλις το είδα, δεν ξέρετε τι τρομάρα με έπιασε, γιατί φοβήθηκα μην υπάρχει αλλαγή στην τιμή σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις κάτι άλλο εκτός από το να κατουρίσεις. Ευτυχώς, για να μην καρφωνόμαστε και μεταξύ μας και ψαχνόμαστε και μετά βγαίνουμε ντροπιασμένοι από τα μονοπάτια, η τιμή, ό,τι και να έκανες, ήταν 1 ευρώ. Το έχω βγάλει και βίντεο, δεν το πίστευα. Έδωσα το 1 μου ευρώ και μπήκα να ξαλαφρώσω, φυσικά περήφανη. Τώρα φύγαμε για Έλενα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Κατάματα, κατάματα, σας κοιτώ και με κοιτάτε. Λατρεμένος Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ο οποίος, παιδιά, μας δίνει καθημερινά λόγους να τον λατρεύουμε ακόμη περισσότερο. Εντάξει, για ακόμη μια φορά έγινε viral μετά τις Ρακές στα Χανιά που τον είχα αγαπήσει. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας πέρασε είχε συναυλία στο νησί της Ρόδου. Ο άνθρωπος δεν έκανε για κάτι να μου πεις τώρα, αν και τι. Ζήτησε λίγο χρόνο από την ορχήστρα να κρατήσει το τέμπο, να κρατήσει το ρυθμό για το επόμενο τραγούδι, μέχρι έτσι λίγο να τσιμπήσει ένα μπεργκεράκι. Εντάξει, αυτό ήταν αρκετό για να κυκλοφορεί σήμερα παντού το συγκεκριμένο βίντεο. Εν τω μεταξύ, θεωρώ εγώ προσωπικά πως γίνεται viral για τους πολύ σωστούς λόγους. Είναι ίσως από τους πιο cool τύπους των τελευταίων ετών που έχουν περάσει από τη μουσική και φυσικά τον αγαπάμε. Τώρα, επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, θα σε πάω κατευθείαν να ανακαλύψουμε ποιο είναι το νέο τραγούδι της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ. Αντιγόνη Σπανού, επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή σου.
2: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκο.
3: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθε το meeting, δεν τον είδαμε.
2: Σε βάφτιση έπαιζε.
3: Άρα, και το είδε τώρα που πάνε, κάνουν και στι βαφτίσει.
2: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνει.
3: Εμά τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλο.
2: Mm-hmm. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
3: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
2: Όχι.
3: Γάμοι έχουν.
2: Μόνο οι κηδείε δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
3: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
2: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε, τον Λάπη Δημητριάδη. Ναι,
3: τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
2: Το τελευταίο πάρτι της ζωής σας.
3: Γιατί όχι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

στείλω τα ραδιοφωνικά μου φιλιά και χαιρετίσματα στη Μέρη, στη Δήμητρα, στο Στέλιο και στην Αθηνά, γιατί είστε πολλοί. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 693-693-1003. Και μάλιστα η Αθηνά μου γράφει πως φέτος πήγε Κέρκυρα. Λοιπόν, Αθηνά, πριν από λίγες μέρες Κέρκυρα ήταν και η Μαντόνα. Αν έχεις κανένα αποκλειστικό, στείλ το, μην κρατιέσαι. Και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Να, να,

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη

Γεια σου, όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένο σου εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης Πανούς στη δεσούλα μου για λίγο ακόμη μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και θα σε πάω εγώ κατευθείαν στη Βασίλισσα της Pop, Μαντόνα, γιατί ήρθε στη χώρα μας να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Έκλεισε λοιπόν τα 68 της χρόνια. Καταρχάς, βλέποντάς την, εύχομαι και εγώ αν φτάσουμε σε αυτή την ηλικία να είμαστε ακριβώς έτσι. Τώρα, πάμε σε άλλα νέα. Τη μετέτρεψε οριακά την Κέρκυρα, παιδιά, σε ένα στούντιο φωτογράφησης. Αυτό που φόρησε ήταν σαφέστατα από γνωστό οίκο και σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την ίδια και εκείνη την ημέρα, ενώ είχε έτσι μια έμπνευση από τον γενικότερο έτσι χαρακτήρα του νησιού. Τώρα βέβαια κυκλοφόρησαν και κάποιες μαρτυρίες, αφού έσβησε τα κεράκια, ότι η προσωπική της ασφάλεια ζητούσε από τους κατοίκους ένα μικρό χωριό, στο χωριό των Κουραμάδων, αν το λέω σωστά, να κλείνουν τα παράθυρα του σπιτιού τους όσο περνούσε από κάτω για να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της. Αν λοιπόν ισχύει κάτι τέτοιο, λέω εγώ τώρα, προτείνω, δίπλα από τη λέξη σουρεάλ στα γαλλικά λεξικά, να βάλουμε αυτό το σκηνικό. Τελικά βέβαια δεν μάθαμε. Τα παράθυρα κλείσανε. Αν είστε από εκεί, στείλτε ένα μήνυμα να μας ενημερώσετε. Και φύγομαι για Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Σας το έχω πει ούκο λίγες φορές. Ο τρανζίστορ είναι παντού, ταξιδεύει παντού. Τα ελληνικά μας είναι παντού. Γι' αυτό λοιπόν στέλνω τα φιλιά μου στο Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από τη Φραγκφούρτη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι και στα δροσερά, στους 21 βαθμούς Κελσίου, γιατί δεν άντεξα, ρώτησα. Εμείς θα αντέξουμε, Γιώργο, λίγο ακόμα καύσωνα μέχρι και την Πέμπτη εδώ στην Ελλάδα. Τα φιλιά μου στέλνω όμως και στη Χριστίνα και στον Αρθούρο, οι οποίοι είναι εδώ στην παρέα. Και τώρα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί μπορεί να είναι 24 Αυγούστου, μπορεί έτσι κάποιοι να μην έχουν γυρίσει, αλλά σε κάποια σημεία θέλουμε λίγο προσοχή. Συγκεκριμένα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, έχουμε αυτή τη στιγμή μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα καλά κρατεί με ηρεμία. Κωνσταντίνου Καραμαλή, με κατεύθυνση και προς την έξοδο της πόλης, αλλά και προς την είσοδο εκεί από την Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη, έχουμε κάποια κόκκινα σημεία. Όπως και στην Εγνατία, από το ύψος της Καμάρας μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είναι χαμηλές ταχύτητες οχημάτων. Κοινώς την προσοχή σας και την υπομονή σας θα την χρειαστείτε. Σε λίγο καταφθάνει Νίκος Οικονομόπουλος, ζαφ, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας εκπομπή για τη δεύτερη μας σεζόν. Σήμερα επιστρέψαμε, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Επομένως από εδώ και στο εξής, καθημερινά μαζί, όσο σας αφήσαμε μονάχους σας, σας αφήσαμε. Τέλος, αυτό ήτανε. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου, ήμασταν μαζί από τις 11, όπως θα είμαστε και αύριο. Θα σε περιμένω εδώ στο καθιερωμένο μας το ραντεβού 11 η ώρα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα πάντα στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα βέβαια εγώ μπορεί να φεύγω, αλλά εσύ δεν πας πουθενά, γιατί ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 η τέλεια playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα Daily Couscous. Παναγιώτη Σίμος, Σιλένια Williams, όπως καταλαβαίνεις, δεν αλλάζει τίποτα. Επιτυχημένο μενού δεν αλλάζει, παιδιά, ποτέ. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και να κάνετε, υπομονή με τη ζέστη μέχρι και την Πέμπτη. Όλα τα άλλα τα ξέρετε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Φιλιά πολλά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτι μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν γούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μιζουλίδου για να.
2: Δεν είναι. Τέλος
1: πηγαίνει πάνω. Στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
2: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα 25 χρόνια, ξέρω να το δε το έτσι.
1: Τι πάθομαι, με ξενέρωσε. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
2: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
1: 25 χρόνια.
2: Είμαστε εμεί το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε.
2: Πάρτο να το έχει.
1: Τώρα θα το πω. Έτσι όπως τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώς θα γίνει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Τώρα που σε έχω

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα να πούμε, καλησπέρα στην παρέα μας, τρανζίστορ 100,3. Επιστρέψαμε παιδιά, εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου στο μικρόφωνο και στον αέρα της πόλης. 24 του Αυγούστου, πιστή στο ραντεβού μας, έτσι δεν είπαμε. 2 η ώρα ντάν και μέχρι και τις 5 σας κρατάω στην τροφιά. Ένα τρίωρο υπέροχο μόλις ξεκίνησε. Πάρτε καφεδάκι ωραίο και λέτε να πούμε τα των διακοπών μας, τα της επιστροφής μας. Πολλά και διάφορα θα δείτε στη συνέχεια. Ξεκινάω με λογαριασμό φυσικά, τι άλλο. Κατ

καλύτερα που έλκονται λοιπόν η Ιουλία Καλυμάνη στον Τρανσίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας μέχρι και τις 5. Τώρα Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια έρχονται και παίζουν δυνατά.

Σε θέλω για μένα, Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και όπως είπα, καλώς ήλθατε και καλώς σας βρήκαμε για ακόμα μία χρονιά. Νομίζω έκτη χρονιά δική μου, έβδομη του σταθμού, κάπως έτσι. Συγχωράτε με αν λέω κάτι λάθος. Αλλά είχαμε αποσυντονιστεί, παιδιά. 20 ημερούλες ήμασταν off, κάναμε τις διακοπάρες μας. Εγώ τουλάχιστον γέμισα μπαταρίες. Αν και ήθελε μια εβδομαδούλα ακόμα, κύριε Διευθυντά, αν ακούτε, λέω εγώ τώρα, δεν θα μου κακοφαινότανε. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται και νερό. Παίζει δυνατά.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τι ήθελα εγώ, Μεσαίνα και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδε στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. 3-5 είδατε. Παιδιά, μία ώρα εκπομπή ήθελα εγώ σήμερα για να ενσωματωθώ κανονικότατα. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πού είναι τα παιδιά μου τα όμορφα? Βλέπω προς το παρόν τον Τέο και τον Άλεξ που έχουν επιστρέψει. Ή μπορεί να είναι και διακοπές. Όμως είναι πιστοί στο ραντεβού μας. Οι υπόλοιποι που είστε, για περάστε μια βόλτα. Παντελής Παντελίδης έρχεται.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
2: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καρδιά μου και εγώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα μου λέει εδώ και ο Άλεξ. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και ο Τέο μου φυσικά εδώ. Καλησπέρα στην όμορφη μεσημερινή μας παρέα. Welcome back και είμαι σίγουρος ότι πέρασες τέλεια. Πέρασα μαγικά, παιδιά. 20 μέρες τις εκμεταλλεύτηκα όλες μία προς μία. Πήγα παντού, γύρισα όσο πιο πολύ μπορούσα. Το ίδιο ελπίζω και για εσάς. Να μην έχετε γυρίσει όμως ακόμη, αλλά αν είστε πιστοί στο ραντεβού και με ακούτε καθημερινά. Για στείλτε τα μηνύματάκια σας να δω ποιοι είναι εδώ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκο.
3: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθες το meeting, δεν τον είδαμε.
2: Σε βάφτιση έπαιζε.
3: Α, το είδες τώρα που πάνε, κάνουν και στις βαφτίσεις.
2: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνεις.
3: Εμάς τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλος.
2: Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
3: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
2: Όχι.
3: Γάμοι έχουν.
2: Μόνο οι κηδείες δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
3: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
2: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε, τον Λέπη Δημητριάδη. Ναι,
3: τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
2: Το τελευταίο πάρτι στη ζωή σας.
3: Γιατί όχι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 λοιπόν. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Επιστρέψαμε Δευτέρα 24 του Αυγούστου. Πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Έχουμε πάρα πολύ κέφι, έχουμε μπρι, έχουμε διάθεση. Έχουμε μαύρισμα πολύ καλό, διότι κάναμε διακοπάρες 20 μέρες. Ελπίζω και εσείς να είστε κάπου έτσι δροσερά και να περνάτε όμορφα, γιατί δεν έχετε επιστρέψει και όλοι. Χαίρομαι γι' αυτό, διότι κάτι σαραντάρια έχω ακούσει ότι θα χτυπήσει θερμοκρασία. Όπου φύγει, φύγει είμαστε. Πάντα πιστοί εδώ όμως. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα παίζουν δυνατά.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Δεν

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, κυρίε βρετώσατε στον Τρανζίστορ 100,3 και το καλοκαίρι είναι μια πολύ καλή εποχή ώστε να κάτσεις και να σκεφτείς και να τα βρεις και με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου, γιατί κάνεις έτσι και ένα ξεσκαρτάρισμα. Και το Σεπτέμβρη, πάντα για μένα τουλάχιστον, είναι μια προσωπική πρωτοχρονιά που ξαναρχίζουμε από το μηδέν και θέτουμε νέους στόχους. Το ίδιο να κάνετε και εσείς, να δείτε πόσο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αναβίση και RG, όλο πιο πάνω, έρχεται δυνατά, ολοκένουργιο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Πλανήτης Γη και Νίκος Απέργης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Είπαμε, είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν, της χρονιάς, της τηλεοπτικής θα έλεγα. Έχω ξεχάσει ότι είμαστε στα RGNA. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα και φυσικά να είστε όπου φύγει. Μακριά, παιδιά, γιατί έχουμε λίγο ακόμα καλοκαιράκι και δεν μου αρέσουν τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Είναι γρουσούζικα. Νίκος Βέρτης τώρα, κοντά σου. Πέσει δυνατά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος στο Τρανζίστορ 100,3 και μιας και επέστρεψα στην πόλη μου, χθες είχε φυσικά ματσάκι και δεν έχασα εγώ, δεν θα πω τώρα τι ομάδα είμαι, θα σας πω όμως απλά ότι βρέθηκα στην Τούμπα και φυσικά κέρδισε η πόλη μας και 4-0 παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλλον είμαι γουρλού και μάλλον πρέπει να πηγαίνω πιο συχνά στα γήπεδα. Να το ξέρετε αυτό, σας φέρνω γούρι. Λοιπόν, πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και για την επόμενη. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτι μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν γούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μίζουλίδου για να.
3: Δεν είναι. Τέλος
2: πηγαίνει στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
3: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα 25 χρόνια, ξέρω να το δε το έτσι.
2: Τι πάθομαι, με ξενέρωσε. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
3: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
2: 25 χρόνια.
3: Είμαστε εμεί το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
2: Κοίταξε.
3: Πάρτο να το έχεις.
2: Τώρα θα το πω. Έτσι όπως τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώς θα γίνει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τώρα πια δεν με πειράζει.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης, live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Νίκος Κουρκούλης, live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 τελευταία ώρα εκπομπής και φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και λατούσα να ακούσουμε. Να στείλω φιλιά και αγάπη και στον Αποστολή ο οποίος είναι εδώ και μας ακούει. Είδατε λίγο τι έγινε στη Ρόδο με Θοδωρή Φέρυρη, παιδιά. Έβγαλε τον μπέργκερ να το φάει την ώρα του live. Τι άνθρωπος είναι αυτός, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κολλητός μου γιατί θα το έκανα πάρα πολύ άνετα. Έφαγε και γλυκάκι μετά. Θοδωρή Φέρυρη λοιπόν έρχεται και είναι το είπε.

Και αυτή είναι η Καντάδα που απώνεται στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και να στείλω φιλιά πολλά στη Σταματίνα και στην Καλλιόπη που μας ακούνε με τον μπαμπά αυτή τη στιγμή. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται. Είναι το φορτηγό και είναι αφιερωμένο στα κορίτσια μου.

Πάρε μαγκαλιά και Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3. Έξαλλη, παιδιά, έχω γίνει, διότι μόλις είδα ένα βιντεάκι στο οποίο φαίνεται μια άρρωστη πραγματικά γυναίκα να πατάει ένα σκυλί το οποίο κοιμότανε. Δηλαδή, πραγματικά, τι άρρωστα μυαλά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Τι φταίει τώρα το σκυλάκι και ο σκυλομάμα, καταλαβαίνετε τώρα ότι με χτύπησε στην ευαίσθητη χορδή μου. Για να το ξεπεράσω, έρχεται Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Οικονομόπουλος και Αναβίση. Τώρα όμως, σε θέλω παράφορα, παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Αυτό είναι το Αιγαίο. Απαναβίση εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαστε Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Πρώτη εκπομπή τη σεζόν και τη χρονιά. Οπότε σας θέλουμε συντονισμένους. Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Ντονά έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα. Θα επιστρέψουν όμως φυσικά. Είναι στην Κεφαλονιά. Τι καλά. Τι καλά περνάνε. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο με τρομερό φαγητό στο Ιόνιο λοιπόν. Και εντάξει, πάρτε μας και εμάς ρε παιδιά. Εμείς γιατί γυρίσαμε. Πέγγιζ είναι τώρα. Τολμάς και έχεις παράπονο. We'll be right back.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατάματα, Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Πήραμε έτσι μια πρώτη γεύση από το τι θα ακολουθήσει όλη τη σεζόν. Ήταν κάτι αναγνωριστικό για να χαλαρώσουμε και να επιστρέψουμε στη βάση μας. Αύριο Τρίτη σας περιμένει στις 2 ακριβώς τη γνωστή ώρα. Τώρα έχετε Παναγιώτη Σιμοσκυλένια Williams, όπως ακριβώς ξέρετε, και εμείς τα λέμε αύριο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τα φιλιά, την αγάπη μου και καλό απόγευμα σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
2: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκο.
3: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθες στο meeting, δεν τον είδαμε.
2: Σε βάφτιση έπαιζε.
3: Άρα και το είδε τώρα που πάνε, κάνουν και στι βαφτίσει.
2: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνει.
3: Εμά τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλο.
2: Mm-hmm. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
3: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
2: Όχι.
3: Γάμοι έχουν.
2: Μόνο οι κηδείε δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
3: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
2: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε, τον Λάβη Δημητριάδη.
3: Τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
2: Το τελευταίο πάρτι στη ζωή σας.
3: Γιατί όχι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτι μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν γούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μιζουλίδου για να.
3: Δεν είναι. Τέλος
2: πηγαίνει στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
3: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα 25 χρόνια, βάλε. Δε το έτσι.
2: Τι πάθομαι, με ξενέρωσε. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
3: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
2: 25 χρόνια.
3: Είμαστε εμεί το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
2: Κοίταξε.
3: Πάρ' το να το έχεις.
2: Τώρα θα το πω. Έτσι όπως τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώς θα γίνει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε μετά από 23 μέρες αποχής.
1: Τόσο λείψαμε.
0: Τόσο λείψαμε.
1: Όνα, Παναγιά μου.
0: Και δεν το κατάλαβες. Είναι σαν να έλειψες 3 μέρες.
1: Τίποτα δεν κατάλαβες.
0: Ένας μας ότι είναι εδώ, είναι στην παρέα μας, δυνατά, γιατί και στις διακοπές ήταν συντροφιά μας και στις διακοπές ήταν εκεί για να μας κάνει έτσι οικονομία, γιατί αγοράζεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε σοβαρά τα βίβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι σε κάποια θάλασσα. Δεν ξέρω από πού μας ακούς. Από όπου και να μας ακούς, άραξε. 6 με 8 και σήμερα θα είμαστε στην παρέα σου.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Ένας μας ότι είναι εδώ.
0: Το είπαμε. Τα έχει μπλέξει. Τα είναι αλλού. Είναι αλλού στα αστέρια
1: ακόμα
0: του ουρανού.
1: Προσπαθώ να επισυνέλθω, βρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει, θα τα καταφέρει. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Είσαι γεννημένη για να συνέλθει.
1: Σου έχω τυφλή. Αναβίστε είναι αυτό. Εμπιστοσύνη.
0: Μα να τη χάσω και αυτή στον κόσμο, τίποτα δεν θα μου μείνει. Τίποτα δεν θα μου μείνει.
1: Ναι. Αυτό. Πάμε, παιδιά.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Εμείς αυτό πάμε να ακούσουμε.

0: Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είσαι, εδώ είσαι στις 24 του Αυγούστου.
1: Για σένα που είσαι διακοπές ακόμα, είσαι πολύ τυχερός. Για σένα που μπορεί να πηγαίνεις τώρα διακοπές, εκεί κι αν είσαι τυχερός. Γιατί ξεκινάς την καλύτερη περίοδο,
0: ναι,
1: που ο κόσμος χαλαρώνει, φεύγει, επιτέλους γυρίζεις στις δουλειές του. Οπότε εσύ έχεις από να απολαύσεις μεγαλύτερη ησυχία στις θάλασσες. Πώς το λένε, μια χαλαρότητα ενδεχομένως στα μπιτσόμπαρα και στις ξαπλώστρες και σε όλα αυτά, χωρίς άγχος και χωρίς στρες.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως χαμηλότερες, όχι ενδεχομένως, σίγουρα χαμηλότερες τιμές.
0: Γιατί, έχετε κάνει σύμβαση εσείς και ξέρετε το συνδικάτο?
1: Όχι, υπάρχει, αυτό συμβαίνει. Μετά, άμα δεν είναι high season, πέφτουν οι τιμές. High season είναι μες τον Αύγουστο τώρα. Και καλά, εντάξει, το παιδί εδώ πέρα με κοροϊδεύει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Σε περίπτωση που αυτή είναι η Άννα Βύση και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Έτσι.

0: το ντουέτο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα.
0: Ναι, ό,τι και αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα με αγκαλιάσει και θα σωθώ.
1: Βέβαια, αυτή είναι η κυβωτό.
0: Έτσι, Άννα Αναβίσλο.
1: Και Άννα Βίσλο, όπω είπαμε. Αντώνη
0: Ρέμο, και τη Γαρμπή Αντώνη Ρέμο.
1: Εντωμεταξύ,
0: είχε ακουστεί ότι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, βέβαια.
1: Τι?
0: Νομίζω πω. Ναι. Βίση Γαρμπή, ξανά.
1: Σταμάτα.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ξέρει.
1: Βίση Γαρμπή.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Είχε ξαναγίνει στο Φίβερ, να θυμάσαι.
1: Είναι το μοναδικό που ζει και που πάει.
0: Α, ναι.
1: Μικρή πιτσιρίκα με τη μαμά μου και τι φίλε τη. Και είχαμε πάει αδερφό. Έχω και φωτογραφία.
0: Μπράβο. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς περάσετε στις διακοπές. Όσοι έχετε πάει. Να μοιραστούμε έτσι απόψεις.
1: Άκου να σου πω. Και είχα τα μαλλιά μου κοτσίδα πίσω γλυμμένη εδώ. Και δύο τσουλούφια έτσι εδώ. Πάπο κακάσχη μου. Χάλια. Και φορούσα και ένα ζιβάγκο το οποίο ήταν βελουτέ με λουλούδια. Μπορντό στο χρώμα του. Χάλια σου λέω.
0: Ποιο δεν κάνει την επιλογή την ενδυματολογική εσύ.
1: Αγαπούλα μου, ήμουν 8 χρονών, ούτε 8.
0: 8 χρονών πήγε στα μπουζούκια.
1: Σου λέω ήταν.
0: Μπουζουξού από μικρή.
1: Τότε φαινόταν
0: η κοπέλα. Δεν ξαναπήγα. Φαινόταν η κοπέλα.
1: Τέλος πάντων, στείλτε μας μετά που σου πέρασε τις διακοπές σας ή που είστε τέλος πάντων.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ευεργεστή μάρα το ζήτησε. Δηλαδή πραγματικά.
1: Να μας πούν.
0: Ναι, στείλτε γιατί... μας να μας πείτε που περάσατε.
1: Εγώ πέρασα τέλεια.
0: Πού πήγες?
1: Πήγα στο Παλί.
0: Στο Παλί.
1: Στον Παλί.
0: Α, Παλί.
1: Πήγα στον Παλί, λες και δεν το ξέρεις.
0: Στον Παλί.
1: Πήγα στον Παλί και πήγα και στα Κύθυρα.
0: Στον Παλί τι έκανες?
1: Στον Παλί έκανα διακοπές.
0: Μπαλινέζι λέγονται αυτοί που είναι στον Παλί.
1: Μπαλινέζι.
0: Μπαλινέζι, μπράβο.
1: Πήγα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλί. Πήγα και πέρα.
0: Local στον Παλί. Το Παλί είναι οικονομικό ή ακριβό?
1: Οικονομικότατο.
0: Ναι.
1: Είναι πιο οικονομικές, από τις πιο οικονομικές. Δηλαδή το μόνο ακριβό που έχεις να διαχειριστείς είναι τα εισιτήρια. Που και αυτά, αν τα κλείσεις νωρίς,
0: ναι,
1: μπορείς να βρει σε πολύ καλή στιγμή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι στον Παλί. Πώς το λένε?
1: Παρακαλώ. Οι Μπαλινέζοι.
0: Όχι, οι Μπαλινέζοι.
1: Τι, οι Μπαλινέζες?
0: Όχι.
1: Τι.
0: Τα ξενοδοχεία είναι φθηνά.
1: Ναι,
0: πολύ. Και είναι, ας πούμε, τύπο πας σε ένα πεντάστερο και το πληρώνεις πολύ καλά.
1: Ναι. Το πληρώνεις πολύ οικονομικά και κάνεις.
0: Και μπορείς να φας κανονικά, δεν κινδυνεύεις να πας.
1: Για παράδειγμα.
0: Περίμενε, για παράδειγμα. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: Δέσποινα Βανδύ, εδώ είμαστε και μιλάμε για τις διακοπές της Ελένης στο Μπαλί.
1: Για παράδειγμα. Ναι,
0: με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να ξέρεις.
1: Θυμάσαι που λέγαμε για την Ελένη Καλτζάκη που είχε πάει σε αυτά τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντίστοιχο, το ξενοδοχείο που ήμουν εγώ. Αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν είχε μέσα σπα, ήταν όλο detox, δηλαδή δεν είχε τίποτα ζωικό μέσα. Είναι όλο για vegan και να κάνεις detox, ρε παιδί μου. Είχε συγκεκριμένες θεραπείες καθαρισμού έσω και έξω. Δηλαδή.
0: Τρελαφό.
1: Ναι. Σάουνες, χαμάμ και μετά πισίνες παγωμένες που είναι στους 3 βαθμούς που μπαίνεις μέσα για 3 λεπτά για να κάνεις αναζωογόνηση των κυττάρων και όλα αυτά. All inclusive φυσικά. Τα έξτρα που αν ήθελες να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, ήταν κάποιες θεραπείες. Τύπου τώρα η τιμή που θα πληρώνεις ήταν ένα 20 άρικο, 20 ευρώ. Όταν ας πούμε αυτά στα
0: χάρη. Μόνο 100 και.
1: Πια βάλει. Πολύ παραπάνω.
0: Εγώ σε αυτά που έχω πάρει έχω 100 κάτι.
1: Μπράβο.
0: 200.
1: Μιλάμε τώρα για 20 ευρώ, έτσι.
0: 20 ευρώ.
1: Και έχεις εκεί πέρα όλα αυτά. Καλά, από αυτά που σου είπα, σάουνες, χαμάμε, οι κρυοπισίνες και όλα αυτά. Είναι free. Όλα. Και ό,τι εξτρά έχεις είναι μια πολύ πολύ καλή τιμή. Και επίσης μπορείς να πας, ας πούμε, στον Μπαλί να κυκλοφορήσεις. Το μόνο κακό του είναι η κίνηση που κυκλοφορούν όλοι με μηχανάκια ή ακόμα και τα ταξί τους είναι μηχανάκια, φαντάσου, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και όπου μπεις, ρε, μπαίνεις μέσα για κάνεις μασάζ, ξέρω εγώ, 2 ώρες με 20 ευρώ. Ποια 20, 15, 10.
0: Αλλά. Okay. Το.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργύρος.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα εγώ τι έχω πάθει εδώ πέρα. Ακούσαμε ράκ, ακούσαμε παλώμα. Ναι. Λοιπόν, μία βασική ερώτηση, γιατί μιλάμε για τις διακοπές της Ελένης που πήγε στον Μπαλί.
1: Ναι.
0: Και για το πόσο οικονομικές και ωραίες ήταν.
1: Ναι.
0: Στο All Inclusive είναι ένα μεγάλο ρε παιδί μου ξενοδοχείο. Μπορεί να μείνει εκεί πέρα και να μην βγει κιόλα άμα δεν θε.
1: Άμα δεν θε, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Βγαίνει κιόλα. Δηλαδή θέλει να βγει. Σε προδιαθέτει να βγει. Γιατί ήταν, α πούμε, στο κέντρο του το ξενοδοχείο αυτό, επειδή είναι με στη ζούγκλα όλα. Και το κέντρο με στη ζούγκλα είναι ακόμα. Δηλαδή η απόσταση τώρα, φαντάζομαι να πάμε το ξενοδοχείο στο κέντρο, ήταν 20 λεπτά. Οπότε έβγαινε με στη ζούγκλα πάλι όμω όλο. Ναι.
0: Πώς πήγαινε.
1: Εντάξει, η ζούγκλα δεν έχει δρόμους, ρε παιδί μου. Αλλά α πούμε το κέντρο του.
0: Έχετε ένα λιοντάρι και σαρπάζει.
1: Όχι, όχι τόσο πολύ. Το δίπλα του όμω στο κέντρο του μέσα είναι το Monkey Forest, το λεγόμενο, το πιο γνωστό. Όπου περπατάνε και βρίσκουν μεμούδες. Δηλαδή συμβαίνει αυτό. Και προχωρά. Είναι ελεύθερη, ρε παιδί μου. Πώς έχουμε εμείς τις γάτες.
0: Έχουν τις μαϊμούδες.
1: Κάπως είναι έτσι οι μαϊμούδες. Και μπαίνεις παντού και κάνεις μασάζ. Τώρα μη σου μιλήσω για φαγητό. Που τρως γαρίδες τώρα, κάτι γιγαντιές γαρίδες τόσες, με 5 ευρώ.
0: Ναι, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Δεν κινδυνεύεις να πάθεις κάτι τρώγοντας έξω.
1: Ρε παιδί μου, λένε ότι αν δεν έχεις, αν δεν είσαι εξοικειωμένος, μπορεί να κάνεις τον Bali Belly. Το Bali Belly είναι αυτό που πουρίζει τη κοιλιά σου και μπορεί να πάθεις διάφορα. Αλλά αυτό μπορείς να πάθεις και στην Αφρική, μπορείς, οπουδήποτε και να πάθεις.
0: Δεν θέλω να το πάθω.
1: Αλλά αν τρως, ας πούμε, στο ξενοδοχείο για παράδειγμα, ή αν τρως έξω προσεγμένα. Ή...
0: Προσεγμένα έξω, πού να ξέρω ποιο είναι προσεγμένο.
1: Εγώ δεν. Καλά, μπαίνεις στο Google και τα βλέπεις κιόλας. Εγώ, ας πούμε, δεν έπαθα τίποτα. Ούτε πέρυσι, ούτε φέτος.
0: Μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκο.
3: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθες το meeting, δεν τον είδαμε.
2: Σε βάφτιση έπαιζε.
3: Άρα, και το είδε τώρα που πάνε, κάνουν και στι βαφτίσει.
2: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνει.
3: Εμά τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλο.
2: Mm-hmm. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
3: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
2: Όχι.
3: Γάμοι έχουν.
2: Μόνο οι κηδείε δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
3: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
2: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε. Τον ναι, Δημητριάδη. Ναι,
3: τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
2: Το τελευταίο πάρτι τη ζωή σας.
3: Γιατί όχι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστορα 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα απόγευμα Δευτέρας. Επιστροφή λοιπόν. Επιστροφή στα... Ο κάθε κατεργάζει στον πάγκο του που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το λοιπόν. Το λοιπόν είναι...
0: Ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Είμαστε
0: στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Σπάστε τα από Αναστασία.
1: Συνεχίζουμε με τα summer, έτσι.
0: Το επόμενο είναι.
1: Είναι summer throwback.
0: Ναι.
1: Καλά έχω βρει δηλαδή.
0: Καλά έχεις βρει.
1: Τι έχω κλέψει, έχει εκκλησία. Άστο αυτό.
0: Άσε μας καλέ.
1: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και ένας Μασούτης στην παρέα. Ένας Μασούτης που είναι προσβάσιμο σε όλους. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας. Εντάξει, σας βάλαμε να κατεβάσετε το application. Το κάναμε για να έχετε το διαδραστικό χάρτη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε
0: μόνο
1: τα πάντα.
0: Βγαίνεις, μόνο.
1: Οι orders, οι coupons, τα πάντα όλα, παιδιά, υπάρχουν μέσα από εκεί. Προσφορά τη ημέρα που έχετε με pass notification. Κάθε Σάββατο υπάρχει ένα προϊόν που είναι πάτωμα γιατί διανύουμε ακόμα αυτή την περίοδο. Μην το ξεχνάτε, 50 χρόνια Μασούτης είναι αυτά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Τίποτα δεν θα σας πω. Θα πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε ένα.
0: Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σας. Επιστρέφουμε με Summer Throwback. Λαβδία έρχεται, χαράματα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πριν να

0: Αυτή είναι η Καντάδα από τον Απόν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Που δηλώνει παρόν.
1: Ναι. Πότε γεννάει πλάκα-πλάκα η.
0: Ποια?
1: Η γυναίκα του Απόν.
0: Έχει κάπου... ακόμα.
1: Έχει
0: Νοέμβριο,
1: ακόμα.
0: Νομίζω.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ.
0: Να σου πω ότι και το Σάββατο, την Παρασκευή, βγαίνει όλο καινούργιο τραγούδι από Πέτρο Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Αυτό που μου έλεγε ότι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Και τέσσερις βγάζει την προσοχή σας, παρακαλώ,
1: η Κατερίνα Λιόλιο. Λοιπόν, με έχεις. 1996.
0: Α, 30 χρόνια πριν.
1: Άντρας καλλιτέχνη. Υπογράφει και τους στίχους και τη μουσική τώρα, ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Άκου το άντε, Ροδρίκη.
1: Άκου τώρα να δεις όμως τι θα γίνει. Επειδή κλέβω εκκλησία, δεν θα σου πω ποιος είναι, γιατί θα το καταλάβεις από το... Ναι. Δεν σου λέω.
0: Τι μου λες το καλλιτέχνη.
1: Δεν σου λέω το καλλιτέχνη, σου λέω τους στίχους. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι.
1: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Μπράβο.
0: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.
1: Θα πάμε. Στα νησιά. Τι θα πάμε.
0: Μύκονο και Σαντορίνη. Να. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό.
1: Καλοκαιρινό δεν ήθελες. Δεν είναι αυτό καλοκαιρινό.
0: Η ερωτευμένη πιγκουίνη.
1: Ναι.
0: Η πιγκουίνη δεν είναι
1: κοινός
0: πολύ καλοκαιρινό.
1: Κοινός κρουαζιέρα και είναι ύψη καλύτερη.
0: Βαγγέλης Γερμανού.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Σε παρακαλώ. Τι μας πέρασες. Κάτι έτσι. Τρίτο τέταρτο.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: σου θα ζω.
1: Αυτή είναι τη φόνη από του Αλκατράς. Ένα τελικό σκουσίνε στην παρέα σου. Σε καλοκαιρινό mood είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε.
2: Εντάξει, έχουμε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι ότι. Τώρα.
1: Νομίζω ότι το επιστρέψουμε να το λέμε κανένα μήνα.
2: Σίγουρα.
1: Ξέρεις, επίσης, ξέρεις αυτά τα τύπου καλό χειμώνα και όλα αυτά.
2: Κάνω δεν τα άκουσα.
1: Εγώ θα πω καλή συνέχεια καλοκαιριού.
2: Καλό από καλό καιρό, τέλος πάντων.
1: Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Αυτό είναι το καλύτερο. Είμαστε ακόμα Αύγουστο. Mm. Έτσι, να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τη γλώσσα και τη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε.
2: Για να τρέχεις, Παναγιά μου. Πάμε να συνεχίσουμε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Σε mood επιστροφής, σε κατάσταση.
1: Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιος για να μπει σε.
0: Εγώ όμως θέλω να σου πω. Κάτσε. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να δεις το YouTube κανάλι του Daily Couscous τα πάντα. Ναι. Έχουμε υπέροχες συνεντεύξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες και έρχεται. Το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε.
1: Γιατί θα κάνουμε τέτοιο.
0: Τι θα κάνουμε τέτοιο.
1: Δεν θα έχουμε τα Vidcast, λες τώρα εσύ.
0: Δεν θα έχουμε τα Vidcast.
1: Ναι,
0: γιατί θα κάνουμε μία παύση λόγω της ανακαίνησης που έχουμε, αλλά θα έχουμε ωραιότατα reels για να δείτε όλη τη διαδικασία της ανακαίνησης. Θα υπάρχει αυτό.
1: Σταμάτα.
0: Θα υπάρχουν τα reels της ανακαίνησης.
1: Θα γελάσει με την ψυχή μου.
0: Ναι.
1: Που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα το μεταξύ, έτσι.
0: Πού?
1: Στην ανακαίνηση.
0: Εντάξει. Θα τα βρούμε όμως όλα. Δηλαδή πρέπει το Σεπτέμβριο να γίνει. Τι να κάνουμε. Μέχρι τις 20 Σεπτέμβριο να έχει γίνει.
1: Το γκρέμισμα είναι σίγουρο πάντως.
0: Αυτό θα γκρεμιστεί.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό λέω το γκρέμισμα είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να ανοίξει ο χώρος.
1: Πω.
0: Θα φύγουν και αυτά από εκεί.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα πάμε πια εδώ.
1: Α, θα λέμε έτσι τα.
0: Ναι, τα νέα της ημέρας.
1: Θα αλλάξουμε και χρώμα.
0: Ναι.
1: Ναι, τι θα κάνουμε.
0: Ο σκούρο θα παραμείνει.
1: Α,
0: όχι μαύρο. Σε αυτό το χρωματισμό θα είμαστε κοντά.
1: Εντάξει,
0: θα είμαστε πολύ
1: μαζί. Τα πούμε σε λίγο, παιδιά.
0: Ναι. Πώς είναι το και την καρβή.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τελικό σκόρ είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συζητάμε για την ανακαίνιση που θα κάνουμε στο στούντιο και θα τη δείτε.
0: Του στούντιου.
1: Του στούντιου. Βήμα-βήμα θα τη δείτε την ανακαίνιση.
0: Όχι μόνο του στούντιου. Κάνουμε μια ανακαίνιση εκ θεμελίων, εκ βαράθρων.
1: Ακριβώς. Γενικώς πάντως.
0: Και σε είδη υγιεινής που θα αλλάξουμε. Τις τουαλέτες μας, τα πάντα μας όλα.
1: Τα κάνουμε όλα. Ναι, μπρέα, και συμφέρουμε.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ.
0: Είμαστε εμείς σούπερ πούμα.
1: Είμαστε εμείς σούπερ πούμα. Να δω πού θα τα προλάβουμε όλα για ακόμα μία φορά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Θα τα καταφέρουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ενωμένοι θα νικήσουμε που λένε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Εδώ καταφέραμε και γυρίσαμε. Είναι μεγάλο και αυτό, θα το πει.
1: Είχαμε και επιλογή από τη δυο του.
0: Θα μπορούσαμε, πάντα υπάρχει επιλογή.
1: Να πει φυλάκια. Δεν ξέρω αν δουλεύω, ας πούμε. Θα ζήσω με καρπούς.
0: Απολύομαι. Ξέρω. Μένω στο Παλί.
1: Ναι.
0: Πού είναι η πιο οικονομικό.
1: Αχ, παιδιά, θα σα πω κι άλλα για τον Παλί.
0: Να σου πω κάτι. Με 2.000 ευρώ στον Παλί είσαι άρχοντα. Ζει ζωή χαρισάμενη.
1: Περμάνθ.
0: Τι περμέρα.
1: Πάσκαλα. Όχι χαρισάμενη. Ζεις. Τι πώς περιγράψω.
0: Ωραίο κόσμο έχει τον Παλί.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει ωραίο κόσμο τον Παλί.
1: Γιατί έχει και πάρα πολλούς. Δεν είναι μόνο οι Παλινέζοι. Έχουν επιλέξει πολύ πλέον να δουλεύουν remote από τον Παλί.
0: Δουλεύουν remote από τον Παλί.
1: Βέβαια. Ρε, είναι μια άλλη, τελείως άλλη φιλοσοφία.
0: Φαντάζεσαι, θέλεις να πάμε στον Παλί.
1: Θα σας τα πω
0: να
1: αύριο.
0: Κάνουμε δουλειά από εκεί.
1: Άκου.
0: Λοιπόν, πάνω σκιά μου ξέρεις πολλούς.

0: τρανζίστορ 100,3 και με Κατερίνα Λιόλιου φτάσαμε στο φινάλε. Θα σου λείψει η δική μου η τρέλα, αυτό επειδή μα έλειψε αυτή η τρέλα, η πολύ ωραία που είχαμε, τι 23 μέρες που ήμασταν έτσι μακριά.
1: Έτσι ακριβώς. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, παιδιά μου. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για τον Παλί. Θα σας τα πω όλα, γιατί σας φαίνεται περίεργο το 2000 που Παναγιώτησε. Ναι, ζεις σε βασιλιάς.
0: Σε βασιλιάς.
1: Ναι. Ακόμα τουλάχιστον, έτσι.
0: Ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραίο αυτό.
1: Αυτό. Κρατήστε το και θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Αχ, γίνεται και σε 20 χρόνια να γίνεται αυτό, να πάω να κάνω τη σύνταξή μου στον Παλί.
1: Σιγά μου, πα να κάνει σύνταξη στον Παλί, ρε παιδί μου. Δεν την κάνει το τέτοιο.
0: Πού?
1: Στην Αμοργό να πα να κάνει τη σύνταξή σου.
0: Με 2000 ζήσω σε βασιλιά σου, στην Αμοργό.
1: Δεν ξέρει, θα γίνει σε 20 χρόνια πρώτα απ' όλα και
0: σε 20 χρόνια με 2000 δεν θα ζω ούτε τη μέρα μου.
1: Μπορεί να τα έχει φτιάξει έτσι που τελικά να έχει και 100.000 εισόδηματα διαφορετικά, ποτέ δεν ξέρει.
0: Μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Δεν νομίζω να καταφέρω τόσο πολύ ωραία πράγματα. Θα ήθελα. Όπω και να έχει, εμεί κάπου εδώ σα αποχαιρετάμε. Λάμπη Δημητριάδη έρχεται στη συνέχεια. Μένει τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ. Εμεί αύριο 6 ώρα ντάμ θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Γεια χαρά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτι μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν γούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μίζουλίδου για να.
2: Δεν είναι. Τέλος
1: πηγαίνει στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
2: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα 25 χρόνια. Ξέρω να το πάω. Δες το έτσι.
1: Τι πάθομαι, με ξενέρωσε. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
2: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
1: 25 χρόνια.
2: Είμαστε εμεί το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε.
2: Πάρτο να το έχει.
1: Τώρα θα το πω. Έτσι όπως τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώς θα γίνει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκο.
2: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθες στο meeting, δεν τον είδαμε.
1: Σε βάφτιση έπαιζε.
2: Άρα, και το είδε τώρα που κάνουν και στι βαφτίσει.
1: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνει.
2: Εμά τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλο.
1: Mm-hmm. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
2: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
1: Όχι.
2: Γάμοι έχουν.
1: Μόνο οι κηδείε δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
2: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
1: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε, τον Λάμπη Δημητριάδη.
2: Τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
1: Το τελευταίο πάρτι στη ζωή σας.
2: Γιατί όχι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Ελληνικά για αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Έχω νευριάσει με την πάρτι μου. Ξύπνησα το πρωί, δεν μ' άρεσε. Δεν γούσταρα που ξύπνησα. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή να κουβαλάω καρπούζια και τέτοια. Τώρα είναι η Μιζουλίδου για να.
2: Δεν είναι. Τέλος
1: πηγαίνει στη Λαϊκή να κουβαλάει καρπούζια.
2: Τι να κάνουμε που πρέπει να δουλεύουμε για ακόμα 25 χρόνια. Ξέρω να το πάω. Δες το έτσι.
1: Τι πάθουμε με ξενέρωσε. Ένιωθα τη σύνταξη πιο κοντά.
2: Όχι, αφού είμαστε 9 εδώ πέρα.
1: 25 χρόνια.
2: Είμαστε εμεί από το πιο νεανικό πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε.
2: Πάρτο να το έχει.
1: Τώρα θα το πω. Έτσι όπως τα κάνανε τα πρωινά, είμαστε οι πιο νέοι. Πώς θα γίνει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δεν

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα και στο Λαμπίκο. Ξύπνησε και ο Λαμπίκο.
2: Πού είναι αυτό, δεν ήταν χθες στο meeting, δεν τον είδαμε.
1: Σε βάφτιση έπαιζε.
2: Άρα και το είδε τώρα που πάνε, κάνουν και στι βαφτίσει.
1: DJ. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι θα κάνει.
2: Εμά τα παλιά τα χρόνια σε μια ταβέρνα πηγαίνανε, κάνουν το τραπέζι, τέλο.
1: Mm-hmm. Αλλά anyway, ωραία πράγματα είναι αυτά. Να γλεντάμε, να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
2: Τώρα δεν έχει μείνει και καμιά άλλη εκδήλωση που κάνουμε να μην ντυθεί μουσικά.
1: Όχι.
2: Γάμοι έχουν.
1: Μόνο οι κηδείε δεν δίνονται μουσικά προ το παρόν.
2: Ό,τι άρεσε στο μακαρίτι.
1: Κοίταξε τον DJ τον έχουμε, τον Λάβη Δημητριάδη.
2: Τώρα και για την τελευταία σας, για την τελευταία σας ταξίδι.
1: Το τελευταίο πάρτι στη ζωή σας.
2: Γιατί όχι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μου

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Νύχτες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο κι εσύ με τρανζίστορ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ωρα μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τώρα που σε έχω

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.